Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσεις. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου. Μετά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this? Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού και στους ανθρώπους στους οποίους μιλάς, στο ακροατήριό σου. Λέει εδώ πέρα, μπαίνει μέσα παιδιά ο Πασάς, 36 χρόνο μαντραχαλάς με άσπρα μούσια. Όχι όλα, αλλά αρχίζει και ασπρίζει. Ναι,
1: ρε.
0: Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα συνδικαλιστικά σου. Όχι, όχι, δεν θα είναι καλημέρα. Εδώ θα ξεκινήσουμε με γκρίνια σήμερα.
2: Μπρο, τσιλάρε λίγο.
0: Δεν έχει μπρο και τσιλάρε, γιατί κάνει, δεν καταλαβαίνει ότι είσαι γραφικό όπω και εγώ. 46 χρόνων που ντύνομαι να πούμε σαν ρεμπεσκέ.
2: Δεν πειράζει, αυτό μα εκφράζει.
0: Δεν μα εκφράζει να μην μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την ηλικία μα και να συμβιβαστούμε με αυτήν.
1: Τι έχει μου το 46.
0: Σταμάτα, παιδάκι μου, να μιλήσει ο άνθρωπο.
1: Άιντε, μιλήστε.
0: Αυτόν κατηγορώ, εσύ τι πετάγεσαι.
1: Νιώθω με τύχει το δίκιο, θέλω
2: μπορεί,
1: να υπερασπιστώ.
0: Μπαίνει μέσα λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε. Μισό λεπτό να περιγράψω τους μάπες για να ξέρουν. Ωραία. Γιατί κάνουμε ραδιόφωνο. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Σταμάτης. Έλα. Θα με μελετάει.
1: Αλέξ λοιπόν, και 18 το πρωί.
0: Γεια σου, Σταματάκο. Αυτός έτσι το πρωί ξυπνάει, πίνει τον καφέ του και με μελετάει. Μάπες μου, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο σήμερα που είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε. Έχει λοιπόν τη μπαίνει μέσα ο Θανασάρας. Γεια σας μπρο μου, τι κάνεις. Μπαίνει κάθεται η Κατερίνα, λέει τι κάνεις μπρούλι μου. Ναι, τσίλαρε να πούμε για τα λοιπά. Τσίλαρε για τσίλαρε. Με κάλτσα άσπρη και παντούφλα.
2: Μπέρκι.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα καταστάσεις τώρα ανωποταμών.
1: Ρε παιδί μου, είναι αποδεκτό αυτό κάπως.
2: Είναι τζεν τζεν.
0: Και λέει λοιπόν ο Θανάσης ότι εχθές πήγα και παρουσίασα ένα event ή έκανες πρόβα. Τι έκανες?
2: Όχι, έκανα κανονικά παρουσίαση. Κανονικά.
0: Λοιπόν, και το παρουσίασα μου λέει μα παντόφλα. Δηλαδή αυτά
2: και
0: είναι,
2: κάλτσα.
0: Του λέω, έλλειψη σεβασμού δείχνουν ακόμη και στο ακροατήριο. Μάλλον πρωταρχικά στο ακροατήριό σου.
2: Τι λένε, παιδί.
1: Αυτοί που τον πήραν να παρουσιάσει όμως ήξεραν ότι πήραν τον Θανάση Πασά. Δηλαδή δεν θα τους έκανε τόσο εντύπωση όσο το να πας εσύ μια μέρα με παντόφλα και κάλτσα να παρουσιάσεις κάτι.
0: Δεκτό το επιχείρημα, ναι. Ωστόσο θεωρώ ότι πήραν τον Θανάση Πασά ακόμη και αν δεν το πιστεύει για το μυαλό του και το χιούμορ του και δεν πίστευαν ότι θα ξενέρωναν με τον ντύσιμο του.
2: Πρόσεξε όμως.
0: Όπως τελικά έγινε.
2: Κοίτα πόσο ωραίο όμως σου γλύφω, επειδή είναι χορηγός μου. Δηλαδή βγαίνω στην πρώτη σκηνή.
0: Αν είναι χορηγός, παίρνει, σε ξέρει καλά.
2: Ναι,
0: δεν είναι one-off.
2: Στο πρώτο πλάνο βγάζω.
0: Τότε έχει δίκιο η Κατερίνα.
2: Στο πρώτο πλάνο βγάζω τα παπούτσια, βάζω τις παντόφλες και μου λένε παντόφλα, γελάνε και λέω αφού εδώ μέσα νιώθω σαν το σπίτι μου. Και φτιάχνει, τι κάνουμε.
0: Ότι είσαι παπατζής.
2: Ναι, δεν ξέρω να τα πουλάω.
0: Ξέρει να πουλά τον εαυτό σου. Άρα πώ δεν έχει προκόψει να καταλάβει από τη χώρα που αυτό γίνεται.
2: Γιατί μετά αντιδράω.
0: Σωστά, αργά γρήγορα αντιδράσεις και σε αυτό που ήδη εσύ έχεις κάνει, πουλήσει. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. Να τα βάλουμε τα πράγματα. Καλά, δεν πρόκειται να μπουν σε μια σειρά γιατί ποτέ δεν μπήκαν εδώ και 19 χρόνια. Δεν θα μπουν τώρα. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα, αν μας ακούνε τώρα, ίσως μας ακούνε και λίγο πιο μετά. Σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε, παιδιά, και πάνε να ξεκινήσουν τις εκπομπές στις 7 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Δεν μιλάω για τους παπατζίδες που λένε ότι ξεκινάνε 6 και πάνε μετά τις 7.30. Μην άρχιστε και μας λέτε ποιους εννοούμε και τα λοιπά. Α, καλημέρα στον Γιώργο και τον Μπέζα. Γιώργο, βάλε το μαγνητόφωνο να γράφει.
1: Καλημέρα Γιώργο, πάτα
0: είμαστε
1: ρεκ.
0: Η ενότητα στο πρωινό.
2: Καλημέρα
0: παιδιά, καλημέρα. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει δεν είναι ο Βελόπουλος. Το Βελόπουλο τον παίζαμε ένα χρόνο. Τώρα λέει τους μάπες τους παίζουμε για τον Ουγγαρίο, τους παίζουμε ένα μήνα. Σιγά σιγά Γιώργη. Ορίστε, ήρθε ο άλλος.
1: Ωραίος.
0: Μόλις έρθει τώρα, ορίστε, με τις πιτζάμες.
2: Κάνετε κοίτα πρωινό χωρίς να έχω έρθει.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν μπορώ με τον Βασίλη.
1: Κοίτα λίγο τι μαλλιά. Ωραίο Βασίλη.
2: Παίζετε πρωινό χωρίς να έχω έρθει.
0: Τα μαλλιά του Βασίλη είναι άλλη οντότητα. Πρέπει να αρχίσουμε να τα πληρώνουμε.
2: Σήκωσε το πόδι σου, Βασίλη.
0: Πέμπτος ο Νάρτο.
1: Τα μαλλιά του Βασίλη είναι έξαλλα και έβλεπα χθες κάτι παλιά βίντεο και λέω πόσο πιο ωραία είναι σε σχέση με το άλλο που έκανες μέσα στο
2: χειμώνα. Το παλιό
1: ήταν
2: νεανικό, ήταν πιο νεανικό.
3: Τώρα, παιδιά,
1: αυτό είναι νεανικό, το άλλο ήταν.
3: Έχω βουτήξει στη Gen Z τώρα, είμαι μέσα.
1: Ναι.
3: Με τα μούτρα έχω μπει.
0: Ναι, λοιπόν, Gen Z, okay, καλά, αυτά είναι ξεμοράματα. Λιγότερο για τον Βασίλη, περισσότερο για σένα, Θανάση.
2: Εντάξει.
0: Μη μου δείχνεις τώρα την κάλτσα του Βασίλη που σηκώθηκε, σήκωσε το πόδι του να πούμε πάνω στο γραφείο για να μας δείξει την κάλτσα και είδαμε το παπάρι του. Να πούμε αλήθειες τώρα.
3: Ωραία κάλτσα, ωραίο παπάρι, ωραίο γραφείο.
0: Άλλο
1: όλα
0: αυτό.
1: Ωραία.
0: Άλλο αυτό.
3: Εγώ,
0: δεν έκρινα, του καθενός το παπάρι.
3: Όχι, τσιταξιρισμένο.
0: Άλλο αυτό.
3: Όχι.
0: Εγώ λέω την επιλογή. Μπράβο, εδώ κοιτά.
3: Όχι,
0: και ο άλλος μας το δείχνει. Λες και το ζητήσαμε.
3: Ναι, τη σήμερα έχουμε τώρα πει, ναι, ότι την τρίχα μας τη θέλουμε.
1: Τη θέλουμε.
0: Παιδιά, την τρίχα τη θέλουμε. Για το πόδι μιλάς τώρα εσύ, γιατί ο κόσμος ακούει και κάνει και εικόνες.
3: Το πόδι πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, του καθενός ο αδένας είναι διαφορετικός. Πολλό δε μάλλον δεν έχω καμία υποχρέωση να τον βλέπω εγώ στις 6 το πρωί. Εντάξει, Θανάση.
1: Εντάξει, τώρα ήταν ένα bonus track.
0: Γράφει κάπου, έχω κάποιο tag, name tag που λέει Κική.
2: Εντάξει, να σε καλώ, έχω δει γυμνό.
3: Οπότε.
1: Όχι εντελώς.
0: Δεν είδες εντελώς γυμνό.
2: Με το σαβρακάκι
1: σου. Εντάξει.
0: Άλλο, εγώ γιατί το συγκεκριμένο δεν το είδες. Χίλιες φορές να δεις όλο το υπόλοιπο σώμα παρά να δεις μόνο αυτό.
2: Δηλαδή, σε ενοχλεί τόσο πολύ που βλέπει την κάλτσα με την παντόφλα.
0: Όχι, δεν μίλησα για την κάλτσα με την παντόφλα.
3: Μίλησε και λίγο παραπάνω.
2: Εγώ δεν έδειξα τίποτα ακόμα.
0: Σήκω στο πόδι αν το δω. Αλλά έστρεψα το βλέμμα μου.
3: Και γλίτωσε.
0: Ξέρω πώ να αποφεύγω του αδένε στα μούτρα μου.
3: Για να μην πετρώσει η μέδουσα.
0: Λοιπόν, μάπε, καλημέρα σα, καλημέρα σα. Εδώ είμαστε χειρότεροι από ποτέ. Και συνεχίζουμε για τρίτη μέρα τη φάση διαφορά ηλικία στα ζευγάρια όσο πάει. Ξέρετε ποιο είναι το παραπονό μου. Ότι σκάνε οι μάπε μετά τι 8. Και 8 με 9 γίνεται να πούμε εκεί πέρα σπαραγμός. Και οι 6 με 8 λίγο είστε πιο...
1: Εκτός αν εμείς τους διαβάζουμε μετά τις 8.
0: Λες.
1: Πρέπει να παρατηρήσουμε λίγο. Ναι,
3: εντάξει, μωρέ,
1: είναι ένα συνδυασμός των πραγμάτων.
3: Είναι ένα συνδυασμός. Τώρα είναι η ώρα αυτή το πρωί που είναι πάνω στα τρεξίματα. Οι όποιοι είναι ξύπνοι εδώ που τα λέμε. Μετά τις 8 λίγο το χαλβαδιάζει αλλιώς.
0: Lifestyle επικαιρότητα, όχι τίποτα φοβερό. Ανακοίνωσε η Δέσποινα Γαμπούρη ότι μάλιστα στο πλαίσιο κάποιων δηλώσεων ότι δεν θα είναι, λέει, δεν θα συνεχίσει το πρωινό. Γιατί δεν μπορεί το ξύπνημα. Όταν τα έλεγε ο Ποστιδόνας Γιαννόπουλος, καλώς ήταν. Να ρωτήσω κάτι.
3: Τι ώρα τους ξυπνάνε, βρε παιδί μου, στο πρωινό.
0: Εσύ, όταν ήταν. Η Δέσποινα δεν ήταν με τη Δανάη όταν έκανε πρωινό. Όταν έκανε μεσημέρι. Άρα δεν ήταν. Στους weekends πότε ήταν πρωινό, δεν ήταν.
3: Ναι, επίσης.
0: Άρα τουλιάγκα το πρωινό δεν μπορεί.
2: Αυτό ίσως πάνε πιο πρωί.
3: Πόσο πιο πρωί.
0: Μήπως έχουν υποχρεωτικά κάποιο ξυπνητήρι με τη φωνή του τουλιάγκα που να λέει «Έλα ξυνά, έλα, να μου δεν ξέρετε τηλεόραση, ξυπνήστε».
1: Εντάξει, γενικά άλλο 2 φορές τη βδομάδα να ξυπνάς νωρίς, άλλο 5. Με τη Δανά ήταν σίγουρο πρωί, μήπως
3: ήταν. Ναι, όχι, το μεσημέρι δεν ήταν η Δέσποινα. Είχε μετακινηθεί μετά.
0: Μήπως ήταν αυτό που σου λέω: Δεσποινιό, έλα, δεν ξέρει τηλεόραση, να κάνει τηλεόραση, να πει απίστευτα πράγματα.
2: 7 η ώρα του πηγαίνω.
0: Άρα, μήπως είναι τουλιάκα το πρωινό ξύπνημα.
3: Μήπως δεν αντέχει να ακούει άλλο υποχρεωτικά με πεσόου. Μήπως του έχουν εκεί, ντε και καλά, ότι πρέπει 6-9.
0: Τέλο πάντων, να πούμε καλημέρα. Τι κοίταξαν. Η αλήθεια είναι ότι για καλό είναι. Νομίζω ότι ούτε στην εκπομπή έκανε καλό. Ήταν από τι προσθήκε που εντάξει, έκανε ιστορικό χαμηλό σε μέρα. Φέτος το πρωινό, ήταν από τις καινούργιες προσθήκες που μπορεί κάποιος να τους συνδυάσει.
2: Και χάλασε.
0: Μπορεί και όχι, βέβαια.
2: Και χάλασε και λίγο το συμπαθητικό προφίλ που είχε. Εγώ τη συμπαθούσα πριν πάει.
0: Το πάω να πω και ότι έκανε κακό και στο δικό της προφίλ. Οπότε νομίζω ότι είναι win-win situation.
3: Καλά, αυτά τα βλέπετε εσείς. Γιατί εγώ είδα που δήλωσε ότι ήταν από τις καλύτερες χρονιές της στην τηλεόραση. Ότι
0: ναι,
3: πέρασε
0: ναι.
3: Από τις καλύτερες χρονιές.
0: Λέμε τι βλέπουμε εμείς.
3: Ναι, ναι. Τις προάλλες είχε πει πόσο ελεύθερη ένιωθε εκεί να τα λέει όπως θέλει και όπως νομίζει.
0: Μήπως είναι επειδή νιώθει άβολα τώρα με το Pride που θα της χαλάσει την αισθητική με τις τακουνοδρομίες.
3: Λες να μην βγει τη Δευτέρα. Σε μας,
0: λοιπόν, μάπες, απίστευτα πράγματα γίνεται με τους γκέι, παιδιά. Η Στασή.
3: Οι γκέι προετοιμαζόμαστε με παντόφλα για να βγούμε να τρέξουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν
3: τι θες.
0: Η βρώμα που βγήκε στην Αττική από τη Νέα Σμύρνη,
3: ναι,
0: μάλλον κάτι έχει να κάνει με τους γκέι.
3: Τελικά βγήκε τέτοια είδηση, ανακαλύφθηκε.
0: Όχι, εγώ το λέω και να δεις θα βγω σωστός. Θανάση.
2: Κοίτα.
0: Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας οι γκέι στη βρώμα.
1: Είχαν μαζευτεί όλοι μαζί εκεί στο
0: πλοίο. Τη δυσοσμία.
2: Θα σου πω κάτι. Εγώ έχω κρατήσει πάντα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
2: Τη δεκαετία του 50 από το Monterey που τους φέραν καραβιές εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
2: Και μας κάνανε. Αυτούς μας κάνανε, φίλε.
0: Και ήταν, λέει, ο άλλος.
2: Έπεσε
0: ο
2: σοσιαλισμός.
3: Είχατε γνωστή εισαγωγή που έχει γίνει.
0: Φοβερό σκετσά, όχι με το Μάκη, ρε.
3: Ναι.
0: Που λέει τις καραβιές, λέει, φέρανε οι καραβιές τους γκέι. Φέρανε με καραβιές τους γκέι για να ρίξουν τη Χούντα.
2: Αυτά.
0: Όχι. Όταν έπεσε η Χούντα.
2: Έπεσε η Χούντα.
0: Έπεσε το προπύργιο.
3: Πάει ο κόσμος.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Ξέρεις τι, το κάνω για πλάκα και τώρα αρχίζω και με ενοχλεί. Δεν είναι ωραίο, ναι. Είναι, νομίζω ότι κάπως.
2: Εντάξει, πριν 10 χρόνια που τα λέγαμε ήταν καλύτερα.
0: Ναι,
2: πέρασαν 10 χρόνια.
0: Πέρασαν 10 χρόνια.
2: Είναι του 18.
0: Όχι για εσάς. Με ενοχλεί να κάνω κι εγώ πλάκα γιατί δεν θέλω καθόλου να το αυγατίζω αυτό. Γιατί πολλοί δεν ξέρετε τι μηνύματα παίρνουν ακόμη και από την πλάκα.
3: Εδώ μέσα. Μέσα.
2: Φοβάσαι, ποιο είναι το πρόβλημα, ρε γαμώτο. Ότι μέσα από τη σάτιρα και από την. Από το αστείο θα πω εγώ. Τονίζεις, υπερτονίζεις τα κοινωνικά λάθη, όποτε ώστε να τα αποφύγεις. Να τα αποφύγουν οι άλλοι. Να πούνε τώρα αυτό δεν είναι σωστό που ακούγεται.
0: Σωστά.
2: Ναι, οπότε το υπερτονίζεις, άρα γελάς με αυτό γιατί το σκοτώνεις.
0: Ναι, αλλά γιατί τώρα καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι υπερβολικός.
2: Αλλά τώρα και αυτό ακόμα γίνει συζητήσει. Να πούνε γιατί
0: σωστά.
2: Το είπες.
0: Πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά να ωφελήσει τον κόσμο με ένα σχόλιο ή με ένα αστείο. Ας πούμε, σκεφτόμαστε για το Σεφερλή.
3: Ναι.
0: Αυτός πρεσβεύ...
3: Και μετά θα σε πάω στη Δήμητρα Παπαδοπούλου για να δεις πώς είναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, αν και εκεί υπάρχει συζήτηση.
3: Εννοείς
0: για την τοποθέτηση του Γιάννη, εννοείς. Στο κοινωνικό.
3: Όχι. Χθες σε εσάς δεν μιλούσε.
0: Α, περίμενε. Ναι. Κράτα το λίγο γιατί θέλω να πω και τον Σεφερλή. Που σκεφτόμουν ότι πρεσβεύει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν είμαι ομοφοβικός και γενικότερα δεν έχω κανένα ισμό. Σεξισμό,
3: ναι.
0: Ρατσισμό κτλ.
3: Ναι.
0: Κάνω σάτιρα και πάντα θα την κάνω και μετά αυτός, ξέρετε, μου λαρώνει Και λέει δεν, και δεν ακούγε κανέναν.
3: Ναι, ναι, το χαμόγελο του Έλληνα κλπ.
0: Και λέω λοιπόν, ας πάω λοιπόν στα παπούτσια του να μπω. Και αυτός χαρακτηρίζει, κάνει καρικατούρα ακόμη, που το θεωρώ παλιάκο αστεία, αλλά οκ, okay, για να το συζητήσει και χάρη τη συζήτηση, το γκέι. Κάνει εκείνο το γκέι κτλ. Ωραία, αυτό το θεωρεί σάτυρα. Γιατί δεν κάνει καρικατούρα τον ομοφοβικό, όπως κάναμε εμείς, ας πούμε, τον. Πώς λέγονταν ο ταξιτζής?
3: Επιλογή.
1: Ο Φώτης.
0: Το Φωτάρα, ας πούμε, να γελάσεις με τον παλιακό τύπο, ο οποίος θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι καλά τη έκανε γιατί σκότωσε, γιατί το γεράτωνε.
2: Σου έχω απάντηση.
0: Ας πούμε.
2: Γιατί μέσα από το χρόνο και τη διάρκεια, ειδικά ο κωμικός, αναγνωρίζει το κοινό του.
0: Μάλιστα. Σωστό. Κατάλαβα τι λέω. Αυτό που λέω ήταν. Γιατί μεγεθύνει το γκέι, τα κακά του γκέι τέλος πάντων, αυτά που μπορείς να κορυδέψεις από το γκέι, και γιατί δεν είναι μεγεθύνη του straight. Που αυτά είναι, αυτή είναι και η παθογένεια.
3: Εν τω μεταξύ, τα κακά του γκέι είναι συνήθως κάτι χαρακτηριστικά της φύσης. Το η φωνή, άμα φεύγει αυτό, το χέρι, άμα αυτό, κουνάει τη μέση.
0: Αυτό.
3: Εδώ που τα λέμε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τουλάχιστον. Ένα ξέφωτο, ρε παιδί μου, στο οποίο δεν υπάρχουν γκέι, straight, ψηλοί, κοντοί, μαύροι, άσπροι, μουσουλμάνοι και αούα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι εγώ μεγαλώνοντας.
3: Τι ανακάλυψες, Τέντι?
2: Όχι.
0: Μπούμπι.
2: Εγώ μεγαλώνοντας, φίλε, αυτή την. Αυτή την κοινωνία, όχι εμπνεύστηκα, αυτή την κοινωνία περίμενα, γιατί αυτή η κοινωνία ήταν στα σκάρια όταν ήμασταν εμείς στη δεκαετία του 90 πιτσιρίκια, ότι αυτό έρχεται, ότι αυτή είναι η εξέλιξη. Και βλέπω τώρα δυστυχώς πάρα πολλοί τις νέες γενιές που λοξοδρομούν και γυρνάνε πίσω. Είναι σαν τον περίεργο Πόποτα που λέει μπρος πίσω. Πάνε πολύ πίσω σε πάρα πολλά θέματα και έχουν γίνει πολύ ηθικοπλάστες οι πιτσιρικάδες. Και λέω, ρε φίλε,
0: είναι
2: τελικά.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση που εκπορεύεται αυτό από το άλλο άκρο. Δηλαδή, όταν ο πιτσιρικάς νιώθει ότι θέλει να μιλήσει και δεν τον αφήνουν. Ποιοι τώρα θα μου πεις, γι' αυτό σου είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, υπάρχει ένα αφήγημα. Τώρα παίρνω. Σας λέω το επιχείρημα της άλλης πλευράς που το ξέρετε. Ότι δεν μπορούμε, ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. Όμως αν η γνώμη σου είναι κακοποιητική, δηλαδή αν η γνώμη σου είναι είσαι γκέι, θα σε κοπανίσω, μην την πεις, ναι.
2: Όχι, όχι.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Αλλά ναι. Αυτό είναι μια γενικευμένη μπούρδα, θα πω εγώ, στην ημιμάθεια.
3: Αυτό που παρατηρεί ο Θανάσης, εγώ νομίζω ότι υπήρχε ανά δεκαετίες και παλιότερα, δηλαδή στα δικά μας χρόνια εκεί, 90 Zeros, ήταν, αν θυμάστε, ένα ζήτημα της παρθενίας. Σου έβγαινε η Britney Spears, ο Justin Bieber, ναι, σου έλεγε, ναι, ναι, δεν το κάνουμε εμείς αν δεν παντρευτούμε. Ναι. Άστα 18
0: και η Ντόνα από το Beverly Hills.
3: Και η Ντόνα, καλέ, από το Beverly Hills. Που τα μάθουμε μετά και τη Ντόνα, το που τα λέμε.
0: Έλα τώρα.
2: Καλέ, εγώ με αυτή απαγορεύσει να πούμε, είχα δύο φίλου οι οποίοι μείναν παρθένοι μέχρι τα 30.
3: Ακούστα, παιδιά, τι πάθαμε.
2: Ο ένας λέει δεν έτυχε, μου λέει φίλε μου, λέει δεν μου κάτσε, λέει, και τώρα να πήγα 34 και έχω αγχωθεί. Λογικό, λέω, να εξαγχωθεί.
3: Παλικάρι μου, τι να εξαγχωθεί, εδώ τώρα θες εγχειρίδιο.
0: Περίμενε, το ένιωθα να το κάνουν και δεν το έκαναν για λόγους δικούς του μυαλού τους.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είχε φτιαχτεί.
0: Ηθικοπλαστικό.
2: Όχι, ειδικά στη φίλη μου είχε φτιαχτεί στο μυαλό τη πάρα πολύ αυτό το αφήγημα τη Disney που μεγάλωσε.
3: Του ιδανικού, ναι, του, ναι, να βρω το Θανάση που θα το σκεφτώ ότι είναι το όνειρο και ο άντρα των ονείρων.
0: Ποιο είναι το τη Disney το πρότυπο? Η χιονάτικη η 7 νάνη που όλοι ξέρουμε τι γινόταν εκεί πέρα.
2: Ο έρωτας.
0: Λοιπόν, ελάτε σας παρακαλώ πολύ.
2: Ο απόλυτος έρωτας.
0: Ελάτε σας παρακαλώ πολύ.
2: Δοκιμάστε, παιδιά, είναι ωραίο ο Τουρκούμενος.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα, χθες έδωσε συνέντευξη στα πολιτικά ο πρωθυπουργός της χώρας μας.
2: Δεν πρόλαβα να δω.
0: Λοιπόν, είναι πολύ.
3: Μας ευνηδίες, έχει δίκιο ο Θανάσης. Ήτανε πολύ νωρίς, έφεγγε έξω ο ήλιος.
0: Ήτανε να γίνει 10 και λόγω Μουντιάλ πρεμιέρας το κάνανε 8.
2: Είναι και ποδοσφαιρόφιλος ο
0: πολύ δυνατός επικοινωνιακά, θα μου πεις. Και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κάποια στιγμή το βρήκε. Που, ήταν, που δεν το είχε, ρε παιδί.
3: Α, τόσο δυνατός ήταν.
0: Ήταν δυνατός επικοινωνιακά. Ήταν δυνατός επικοινωνιακά.
3: Λίγο είδα, θα στα πω.
0: Πιστεύεις, ναι, δεν πιστεύεις. Από εκεί πέρα, αν πίστευες αυτά που σου είπε.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά τα είπε καλά, κατάλαβες τι λέω.
3: Okay. Ναι. Εγώ στο επικοινωνιακό.
0: Τα σέρβιρε καλά. Τώρα, ναι, αν σ' αρέσει το φάει αυτό, φάτε.
3: Εντάξει, ναι. Στο επικοινωνιακό, μία πρώτη παρατήρηση έτσι, γιατί είδα αρκετά πόσο κράτησε. Κάνα δύο ώρο.
0: Δύο ώρο, ναι.
3: Ναι, είδα αρκετά λοιπόν πάνω από ώρα. Έτσι μπαίνοντας, βγαίνοντας. Ήταν επικοινωνιακά πολύ πολύ ήρεμος, δηλαδή ακούγοντας όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, τους πολιτικούς αρχηγούς, τα νέα κόμματα, την αντιπολίτευση, αυτούς που διεκδικούν αναξιωματική αντιπολίτευση κλπ. Είχες μια εικόνα έτσι πιο. Εδώ ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Τον,
3: ναι,
1: έχουμε εμείς τον πανικό. Αυτός έχει μείνει με την ηρεμία.
0: Με τίτλους. Η ακρίβεια οφείλεται στα καύσιμα, στην αύξηση των καυσίμων στον πληθωρισμό. Δεν σας νοιάζει πάρα πολύ. Πάμε στα πιο.
3: Μας νοιάζει όταν δικαιολογείται.
0: Όχι, εννοώ
3: αυτό,
0: σε αυτή την εκπομπή τώρα να πάμε τα πιο πιασάρικα αυτό.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά του λες γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα ακριβότερα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ξέρω εγώ, την Ευρώπη, τα
2: ελληνικά
3: και αυτά. Και σου λέει, ιστορικά εμείς από εκεί τα παίρνουμε, από το φόρο των καυσίμων. Πες μου κάτι άλλο.
0: Μια σημαντική.
2: Εντάξει. Μια σημαντική ερώτηση που η οποία έχει κάτσει στις τελευταίες τρεις μέρες. Για το νέο σκάνδαλο.
3: Τρεις μέρες με την κρατάς.
2: Για το νέο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αναφέρθηκε. Που ναι. παρατείται ο ένας μετά τον άλλον.
0: Αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης και είπε ότι δεν έχουν σχέση οι παρετήσεις αυτές με το σκάνδαλο. Εσείς δηλαδή είστε εισαγγελίες και τα συνδυάζετε αυτά. Αυτοί λέει παρετούνται επειδή έχουν συμπληρώσει 7 ετίες και θέλουν να ανανεώσουν τους γενικούς γραμματείς. Τέλος πάντων, τα πιο πιασάρικα είναι ότι έγινε, επειδή έγινε μια συζήτηση και το ψήξα αρκετά για τους Μητροπολίτες.
3: Πάλι
0: δεν είναι πάνω από 100-120 άνθρωποι.
3: Τους μέτρησες.
0: Όχι, είναι, το έψαξα το θέμα για να ξέρω τι θα πω, για να είμαι σωστός αντικειμενικά. Σωστός.
3: Για τις αυξήσεις τώρα λέμε.
0: Για τις αυξήσεις. Αυτοί λοιπόν πήραν αυξήσεις και ο
3: μισθός. Τι τάξεως πήραν.
0: Ανεβαίνει στα 5.000 ευρώ. Είναι πολλά,
2: 120.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
3: Από
2: 120%. 2.700 παίρνανε και πήγαν στα 5.700.
0: Ωραία. Λοιπόν, σου λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε στο ίδιο επίπεδο με τους μουφτίδες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ως κράτος εμείς δεν ξεχωρίζουμε.
1: Okay.
0: Το ένα είναι αυτό.
3: Δεν μας κρατάει και εμάς στο ίδιο επίπεδο με το BBC. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να το γυρίσουμε σε Τουρκία.
1: Θυμάστε την. Πες τη μωρέ από τον Dolce Vita που λέει: Σε πιστεύω γλυκιά μου.
3: Ναι, σε πιστεύω γλυκιά μου.
0: Από την άλλη, έρχεται τώρα η άλλη πλευρά και σου λέει: Ναι, αλλά η στρατηγική. Ας πούμε, που και αυτοί είναι συγκεκριμένοι και δεν πάρα πολύ.
3: Η ραδιοφωνική παραγωγή, γιατί πολλοί είμαστε.
0: Και όσο να αν έχουν να κάνουν με το στράτευμα, παίρνουν λιγότερα πλέον από τους Μητροπολίτες.
3: Α, όχι, είναι λάθος.
2: Μπορεί να δώσουν μια πληροφορία από εδώ από εκεί να βγάλουν κάτι τέτοιο.
3: Σταμάτα, μωρέ!
0: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Να ξέρεις
3: κάτι χάπατα τα κάνουν αυτά και τους πιάνουν συνήθως.
0: Ναι, συγκεκριμένοι είναι και συγκεκριμένων.
3: Κάτι γραφικότητες.
0: Το στράτευμα όμως είναι καλή, είναι και καλύτερη στρατιωτική. Εν πάση περιπτώσει, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, δεν ξέρω τι άλλο είπε. Είπε κάτι άλλο που
2: είναι κάτι σημαντικό δηλαδή από
0: του πρωθυπουργού είπε, ρε παιδί μου. Για του πρωθυπουργού είπε ότι με αδίκησαν, με αδικούν και νομίζω ότι ενώ είπε σε ότι είναι. Ότι είπε ότι είναι ευπρόσδεκτοι να επιστρέψουν, παρόλα αυτά συνέχισε να λέει ότι το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Στην ουσία του πράγματος, δεν είπε αυτές τις λέξεις.
2: Ο Νίκος πιο... και έπιασε τον παγκλαμαδάκι του.
3: Πιο πολύ για Σαμαρά.
0: Και κατέληξε για τον Σαμαρά ότι η παράταξη που το έχει ξαναδώσει την ευκαιρία. Που την έριξε δηλαδή, εννοούσε μια φορά. Και τον ξαναδέχτηκε. Και γενικότερα.
3: Τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Τον έκανε πρωθυπουργό. Μην της το κάνει αυτό το κακό. Γιατί όπως σας είπα και χθες, υπάρχει το ενδεχόμενο, αν κάνει κόμμα Σαμαράς, να πέσει η κυβέρνηση.
2: Το κολλάω.
0: Σπάνιο, δύσκολο, αλλά μπορεί.
2: Το κολλάω τώρα με αυτό με τη συνέντευξη που έδωσε ο Πάνος ο Καμένος στο
3: Λιάγκα. Πριν το κολλήσεις με τον Πάνο τον Καμένο, μας είπε κιόλας ότι όλους τους προηγούμενους αρχηγούς τους έχει φωτογραφία εκεί απέναντι που μιλάει στην ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τους κοιτάει και τον κοιτάνε.
0: Το είπε.
3: Βεβαίως. Έχουν το αντίστοιχο, δεν ξέρω αν έχεις δει και στο Πασόκ.
0: Τον είπα νομίζω Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη πριν. Κυριάκος λέγεται.
3: Εντελώς Κυριάκος.
2: Το είπε και ο Πάνος ο Καμένος. Λέει, ρε παιδί μου, λέει ένα πράγμα, λέει ο κίνδυνος. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Σαμαράς λέει τον ξέραμε ποιος ήτανε και παραμένει λέει ο ίδιος. Άμα μπορούσε να προσυμπληρώσει, ξέρεις και το ίδιο.
3: Δεν θέλει να ακούει. Ναι, ήταν έξαλλος.
0: Είπε με λίγα λόγια ότι αυτός ο άνθρωπος, ακόμη και στα 75 του, είναι ικανός να κατέβει στην πολιτική μόνο και μόνο για να χτυπήσει το μυαλό.
3: Το κάνει. Συνεχίζει λέει, να ασχολείται με την πολιτική μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα, αφού βλέπουμε ότι θα έρθει ένωση τελικά, Μίτσο, δίκιο είχε εχθές. Άρα, ο Ανδρουλάκης θα σωθεί από το Μητσοτάκη. Λογικά.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν σώζεται. Τέλος πάντων, φτάνουν τα
2: πρώτα. Πάλι απογοητεύτηκε.
0: Έχω μεγάλη στεναχώρια. Τον άκουγα πάλι. Τον άκουγα τώρα που ερχόμουν. Λέγα.
3: Δεν σε έψησε.
2: Τον πέρασε και κάνει Γιανούρα, Μίτσο.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ τουλάχιστον. Τώρα πείτε με πεζό. Καλημέρα στο ξενοφόντο του Σκιτζή. Καλημέρα και στου δημοσιογράφου.
3: Τα φρυδάκια σου. Σε παρακαλώ.
0: Δεν μπορώ. Στεναχωριέμαι. Να σου πω κάτι. Πήγαινε μωρά, αδερφέ μου. Πολιτική κάνεις. Δηλαδή, διάβασε λίγο τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Πρέπει να έχεις και λίγο ηθοποιία. Τι σημαίνει
3: λίγο παιδιά δυνάτου, Λυσία.
0: Άλλο.
3: Εντάξει. Ό,τι βρεις.
0: Εναντίον.
2: Έστω, μια βουγιουκλάκι.
0: Εναντίον έρωτα.
3: Ναι, μωρέ, αυτά τα διάσημα κείμενα.
0: Πήγαινε σε ένα λογοθεραπευτή, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί οι κερατάδες. Και πήγαινε, φτιάξε λίγο το κάπα σου. Πήγαινε, φτιάξε λίγο τον τρόπο που μιλάς. Δεν εκπροσωπείς το Πασόκ Κρήτης. Εκπροσωπείς το Πασόκ. Έχει σημασία, θα μου πείτε. Έχει σημασία. Έχει σημασία.
3: Έχει, είναι international, έχει το Πασόκ.
0: Έχει σημασία,
3: γάμο,
0: έχει σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το τσιέκι, όχι, ρε φίλε. Όπως έλεγε και η Δημητρίου, ο παράδεκτος που ήθελες να πεις τώρα.
3: Ναι.
0: Δεν σε καταλαβαίνουμε τι θες να πεις. Ήταν τότε ο Στέφανος Μάνος. Και ήταν ο Στέφανος Μάνος, έλεγε ότι μιλούσε σαν να έχει ένα αυγό στο στόμα. Και λέει, ήταν τότε υπουργός φιλελεύθερος τεχνοκράτης, υπουργός οικονομικών. Και
2: έλεγε,
0: δεν σε καταλαβαίνουμε, Στέφανη, θες να μας δει. Μα έχει σημασία. Έχει σημασία. Ξέρετε γιατί σημασία. Γιατί είμαστε εμείς, καλός ή κακός, έχουμε στο μυαλό μας τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο καθένας έχει το δικό του. Εμείς είμαστε λίγο καλομαθημένοι. Ο διάδοχος, η διάδοχη κατάσταση είναι ένας άνθρωπος που δεν το καταλαβαίνουμε, που δεν ξέρει αγγλικά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που τον κατηγορούσαμε ότι ήταν πράκτορας των Αμερικανών.
3: Ναι.
0: Και τώρα ο νέος αρχηγός του Πασόκ δεν ξέρει αγγλικά.
3: Γιατί μωρέ.
2: Εγώ σου τα έλεγα, είχατε ψηφίσει λάθος τότε, Γερουλάνο ήθελε τον κόμμα.
0: Κάτι παραγυαλιστερός είναι.
2: Ναι, αλλά είναι πιο κολλέ.
1: Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος όμως. Ο ένας γυαλιστερός, ο άλλος πολύ Κρήτη.
0: Έχεις
1: τι να κάνουμε.
0: Δεν είναι θέμα Κρήτη, δεν έχω θέμα με την Κρήτη.
1: Ναι, εντός εισαγωγικών.
0: Να σου πω κάτι, μου θυμίζει. Είναι ένας τοπικισμός, ένας σοβινισμός τοπικός που μου βγάζει μία κακομαθημενιά. Όπως είχαμε έναν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο, Κύπριο, ο οποίος με μένα μιλούσε μια χαρά γιατί με πήγαινε και τον πήγαινα και περνάγαμε γαμάτα. Στους καθηγητές για να τους τη σπάσει, μίλαγε βαριά κυπηρακά. Για να τους τη σπάσει, για να κάνει την επανάστασή του. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι,
0: μπορεί να, το πιστεύω. Μπορεί να μιλήσει κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Θεωρείς ότι μπαίνει σπίτι του και λέει κανονικά.
0: Ναι.
1: Και που λέτε.
0: Ναι.
2: Ίσως
0: γεια σου, γυναίκα μου, αγαπημένη.
2: Ναι.
0: Και την καρέκλα θα κάτσω στην καρέκλα σου και θα φάω το φαγητό που με έφτιαξε. Όχι και την καρέκλα που φτιάξε. Θα τη φτιάσω να την κάνω.
2: Δεν ξέρει. Είναι καλός πολιτικός.
0: Είναι καλός πολιτικός.
2: Ξέρει ότι δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Οπότε λέει ας κρατήσω. Την Κρήτη.
3: Να πηγαίνω στα πανηγύρια.
2: Να βγαίνω, ρε παιδί.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο Ηράκλειο δεν τον φτάνει κανείς. Είναι
2: λέει,
0: η έδρα του.
2: Άσε να με δω πρώτα.
0: Τέλος πάντων,
2: σαν τον Τζόρτζεβιτ στον Ολυμπιακό που είχε πει πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Πού να πάω στη Μίλαν, λέει. Θα κάτσω εδώ, Ολυμπιακό.
0: Σωστό. Ναι, ο ξενοφών λέει ότι ζει και Τσίπρα, λέει με το αμάξι. Τι είπε για Τσίπρα με το αμάξι.
3: Α, ναι, αυτό δεν ξέρω. Α, λέει ρε παιδί μου για τον Τσίπρα εκεί που τον ρώτησε ο κ. Χατζη Νικολάου. Παρεπιπτόντως να πω είχαν και δύο χάλια γραβάτα. Τέλος πάντων.
0: Ο Χατζη Νικολάου την είχα δει από το δελτίο ήταν χάλια.
3: Χάλια. Και λέει ένα αυτοκίνητο λέει αν σου πάρουν το δίπλωμα μία, δύο, τρεις φορές μετά δεν σε αφήνουν να ξαναοδηγήσεις. Το κύριο Τσίπρα ο ελληνικός λαός του πήρε το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να μπει σε καινούριο αυτοκίνητο αλλά τελικά είναι ο ίδιος οδηγός. Κάπως έτσι.
0: Κάποιος του το είπε αυτό, δεν μπορεί να
1: πει. Σίγουρα.
3: Πληρώνεται τόσος κόσμος, ας το πούν και τίποτα.
1: Ναι, αυτοί που πληρώνονται για τις γραβάτες όμως.
3: Εκεί.
1: Να κάνουμε. Εσύ, Βασίλη, θα δούλευε σε κάτι τέτοιο, αλήθεια. Θα τους διάλεγε τα ρούχα έτσι.
3: Σε κάτι τόσο πριβέ. Ναι.
0: Το ξέρω ότι αυτό έχω σπουδάσει. Όχι για τα ρούχα ειδικά. Από το να του γράφω τους λόγους, να τον πριφάρω για τα νομοσχέδια, γιατί είναι πολυσέλιδα αυτά και μπορούμε να διαβάσουμε γρήγορα με αυτόν τον τρόπο που από το κέντρο προς τα ανοίξουμε. Και το να επιμεληθούμε ακόμη και τον τίσιμο.
1: Οπότε μπορείς μαζί με τον Βασίλη να κάνεις μια άχαστη ομαδούλα.
3: Ναι, γιατί αυτό
1: ο
3: είναι λίγο.
1: Για το ντύσιμο, άλλο επικοινωνιακά και να αναλαμβάνεται.
0: Κάνανε μια πρόταση κάποια στιγμή.
2: Εγώ ήμουν, πάρα πολύ καλό στο public speaking και στην κινησιολογία. Θα το έμαθαινα πώς να κινείται.
0: Το ενδυμα... και τι άλλαξε.
2: Εντάξει.
3: Δεν το εξάσκησε.
2: Εντάξει, με έχει στιγματίσει αυτή η αριστερά πάνω.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, Βασίλη, εκκρεμεί η Δήμητρα Παπαδοπούλου για να πάμε λίγο στους μάπες.
3: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μας είπε χθες τι ωραία, τι καλά. Μας απάντησε στο ερώτημα της εποχής που το έχουμε λίγο απαντημένο λάθος. Δηλαδή, βγαίνουμε κάθε τόσο και λέμε αχ, τώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε την ωραία τη σάτυρα, που δεν μπορούμε να κάνουμε τα ωραία τα αστεία, που δεν μπορούμε να πούμε αυτά που λέγαμε, τι καλά. Και ένας άνθρωπος που έχει. Πάρα πολύ μεγάλο παρελθόν με επιτυχίες εκείνης της εποχής.
0: Πρωτοποριακές.
3: Ακριβώς.
0: Όταν δηλαδή χαιρόμασταν που γελάγαμε με τα αστεία της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Λέγαμε ωραίοι είμαστε που γελάμε αυτό
3: ναι,
0: το αστείο.
3: Ακριβώς. Σου λέει λοιπόν τη σήμερα ότι και καλώς δεν μπορούμε κάποια πράγματα ναι. να τα πούμε και καλώς το μαζέψαμε και καθόλου αυτό δεν μας περιορίζει δημιουργικά και καλλιτεχνικά.
0: Ίσα απλώς... θέλει περισσότερο δουλειά, εγώ πιστεύω.
3: Ακριβώς. Ναι. Ήταν όλοι μαθημένοι στην ευκολία
0: του. Εύκολο.
3: Να βάλω μια περούκα, να βάλω ένα καλσόν, να πω έλα μωρή Δημήτρη, να φάω μια τούμπα, να πω ότι είμαι ο παππούς που θέλω να κάνω σεξ και δεν μπορώ και φύγαμε.
1: Και να σας πω και κάτι, νιώθω ότι μέχρι ένα επίπεδο δεν θα πιάσει κιόλας αυτό. Δηλαδή και να το έκαναν πια, ποιος θα γέλαγε τόσο πολύ.
3: Εμένα καλά πιάνεις.
2: Πιάνει. Στην Ελλάδα πιάνει.
0: Κατερίνα μου, το τι θα πιάσει και δεν θα
3: πιάσει.
0: Το τι θα πιάσει και θα πιάσει, ας καλύτερα να το γνωρίζουμε εμείς.
1: Εντάξει, εμείς. Πάντως η Δήμητρα
0: Παπαδοπούλου.
1: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου και στο Σ' αγαπάς, ας πούμε, ο Θοδωρής ήταν πολύ ομοφοβικός.
3: Ναι, τρελή ομοφόβα.
1: Ναι, τρελή ομοφόβα. Με την γλυκόξινη παπίτσα.
0: Δεν το βλέπα πολύ.
3: Το σατήριζε όμως πάρα πολύ με το κλασικό αυτό του Έλληνα επίσης εκείνης της δεκαετίας που όταν έβλεπε ωραίο γκόμενο, άντρα στα καλλιτεχνικά. Άντρα με φτιαγμένο μαλλί. Α, αδερφή. Ναι. Αυτό ήταν αυτό ο τύπο.
1: Που
3: δηλαδή.
1: Έπρεπε να τρώει παϊδάκια, τον είχε πάει για σούσι και
3: ναι.
1: δεν ήθελε να φάει πάπια, γλυκόξινη παπίτσα.
3: Ναι,
1: είχε
3: ναι,
1: πάθει
3: ναι.
1: τσότσο.
3: Μακαρόνια, αλλά... θα φάμε είμαστε αδερφές.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι. Αλλά το έκανε τόσο έξυπνα και ωραία.
0: Έξυπνα, γιατί ναι. σατήριζε. Βλέπεις, σατήριζε να το πω εντός εισαγωγικών πολλών, τον κακοποιητή. Όχι και... το θύμα.
1: Ο οποίος όμως.
0: Αυτό προσπαθώ
1: ήταν...
0: να σας πω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν με καταλαβαίνετε γιατί προφανώς είστε ηλίθιοι.
3: Παιδί μου, σε καταλάβαμε εδώ και μια ώρα.
0: Τίποτα, ήθελα να φωνάξω έτσι και να βρίσκω στον αέρα.
1: Ήθελα λίγο να χρειαστεί. Αλλά τον έδειχνε, ρε παιδί μου, ότι είναι αλήθεια τύπος της διπλανής πόρτας που λέμε. Δηλαδή είναι αυτός που έχει την παρέα σου. Δεν τον έκανε κανένα τέρας.
3: Ακριβώς.
1: Για να καταλάβεις. Είναι ο casual, η casual ομοφοβία που λέμε.
3: Ναι, ναι,
1: ναι. Ήταν κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, μάπες, τι να σας πω τώρα. Τα τηλεοπτικά, να ξέρετε, πίσω από τις κάμερες γίνεται χαμός. Τα κανάλια έχουν αποφασίσει να ρίξουν ραγδαία τα μισθά, αλλά και τους ανθρώπους. Του χρόνου θα υπάρξει φοβερή ανεργία στο χώρο μας, γιατί έχουν κάνει αυτή την συμφωνία τα τέσσερα μεγάλα κανάλια. Δεν θα τα ακούσετε από πουθενά αυτά. Επίσης υπάρχουν απαγορεύσεις πια, δηλαδή θα δείτε τηλεοπτικό ρεπορτάζ μετά την πατάτα που έκανε εκεί ο Λιάγκας και ουσιαστικά πυροβόλησε τα πόδια τους των τεσσάρων. Όλοι έχουμε απαγορευτικό να λέμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Κανένας δεν ξανά.
2: Πάντως σε αυτό που λες, εγώ εχθές το κατάλαβα πάρα πολύ. Με πήραν τρεις γνωστοί που είχαμε μιλήσει και πάρα πολύ καιρό.
0: Oh.
2: Και μου ζητήσανε, ρε φίλε, δουλειά. Και τους λέω, παιδιά, ούτε εγώ θα έχω του χρόνου.
0: Κανείς δεν θα έχει παιδιά του χρόνου. Οι περισσότεροι, θα μου πείτε, ο κόσμος που μας ακούει χαίστηκε, γιατί σου λέει και πολλά πήρατε μέχρι τώρα. Για να, λέτε τις πίπες σας. Και εσύ, και εσύ, καλά τα άσε που τα ξόδεψες. Έβγαλες κι εσύ. Δεν έβγαλες τόσα όσο θα μπορούσες να βγάλεις για το ξερό στο κεφάλι. Και εσύ όμως για έναν άνθρωπο που παίρνει 800 ευρώ ή 1000 το μήνα, έβγαλες. Τέλος πάντων, μην το κάνουν προσωπικό, προς Θεού.
3: Το ζήτημα όμως είναι ο κόσμος, τέλος πάντων, που τα ακούει και δεν φτύνει γενικά στη μούρη την τηλεόραση, να καταλάβει ότι δεν έχει να κάνει ακριβώς ότι πάβει ο πανελίστας ή ο παρουσιαστής να είναι υπερπλούσιος. Κόσμος θα μείνει χωρίς δουλειά τη δουλειά του χιλιάρικου που είχε.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτή είναι η κουβέντα. Έχω κι εγώ υπόψη μου, ας πούμε, δύο περιπτώσεις που μου είπαν πολύ δικοί μου άνθρωποι, δεν μίλησα εγώ απευθείας, που φέτος ήταν, ας πούμε, σε πολύ καλή θέση, ευνοϊκή πανελίστα κλπ. Και παίρνουν τώρα σε εκπομπές και λένε: θέλετε κάτι σε ρεπορτάζ? Ναι. Κάνω συνεντεύξεις, κάνω μοντάζ.
0: Έχει πέσει
3: στην ωραίο καφέ.
0: Δεν το λέμε για να μας λυπηθείτε, απλώς για να ξέρετε ότι με το νέο αυτό τη συμφωνία που έγινε σε επίπεδο εργοδότη. Τώρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ήταν να είμαστε ενωμένοι εργαζόμενοι. Ή να υπήρχαν συνδικάτα.
2: Δεν είχαμε συνδικάτα. Εμείς δεν οργάνωνε κανείς. Και επίσης οι υψηλόβαθμοι στον χώρο μας, να πούμε ότι είναι κάτω από 1000 άτομα. Και όταν λέω υψηλόβαθμοι, εννοώ πάνω από 2000. Δηλαδή οι περισσότεροι παίρνουν κάτω από 2000.
0: Έτσι.
2: Και το μεγαλύτερο ποσοστό, 800 με 1000. Και αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνουμε και κάθε μήνα.
1: Ουσιαστικά δεν υπάρχει, συγγνώμη, δεν υπάρχει καθόλου ανταγωνισμός. Είναι σαν να είναι ένα τεράστιο μονοπόλιο τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ο Θεός βοηθός.
0: Θα κοπούν πάρα πολλές ζώνες εκπομπές. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Σιγά σιγά η τηλεόραση συρρυκνώνεται και θα έχετε μικρές εκπομπές με πολύ μικρό κόστος. Αυτό δεν σας αφορά πολύ, αλλά θα είναι μια ταξιδιωτική, μια μαγειρική. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι live πολλές. Προς τα εκεί πάμε. Ακόμη και αν του χρόνου δηλαδή τις καπουλάρουμε, που δεν θα τις καπουλάρουμε. Εγώ βλέπω μεγάλες κοψίματα ζωνών.
3: Όπως Σεπτέμβρη.
0: Όπως έκανε το Star, που έκοψε μια ζώνη. Έτσι. Μην λέτε ότι έκοψε μια εκπομπή. Δεν έκοψε το breakfast. Έκοψε τη ζώνη την πρωινή. Και έφερε πιο πάνω τη Ζήνα. Λοιπόν, μην θελοτυφλούμε. Και ο κόσμος καταλαβαίνει και λέει ότι ενδεχομένως και ότι εμείς φταίμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Οι εργοδότες στη δική τους τσέπη και οι εργαζόμενοι προσπαθούν και εμείς να βρούμε μια διέξοδο.
2: Η νίκη της είναι ο σίλμα του χρόνου. Έχουμε να φάμε βουγιουκλάκι στη μάπα.
0: Τηλεοπτικά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θα βλέπει για τηλεόραση. Θα πάει προς το digital. Γιατί τελείως, τώρα αυτά είναι και
2: ψηλοσυντηρική κατανόηση. Ότι και η τηλεόραση που αντιπαθείτε θα έρθει στα digital του χρόνου. Να δείτε τι έχει να γίνει.
0: Θα πάει εκεί,
2: καλά.
0: Πάμε, βριζόμαστε στο digital.
2: Έχουν ανοίξει κανάλια
3: μου, θεούλη μου. Θα ανοίγω digital και θα μου πετάνε.
0: Και όλοι αυτοί, και εγώ συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, που πληρωνόμαστε για να πούμε την αποψούλα μας. Αυτό ήταν από τα πιο σάπια πράγματα που έχω υπηρετήσει. Όχι, δεν λέω τη δουλειά μου, την αγαπώ τη δουλειά μου και του συναδέλφου μου, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, με τι παραξενιέ τους και τις ιδιομορφίες τους. Και εγώ τα ίδια μέσα σε αυτούς. Ποτέ δεν αντιτάχθηκα στην τηλεόραση. Αλλά το να λες την άποψή σου από ένα σημείο και μετά, και που κατάλαβα ότι είναι και φέρνεις αποτελέσματα τοξικές καταστάσεις, σε κουράζει και, σε τρώει, σε κατατρώει. Το να πληρώνεις λοιπόν για να λες την άποψή σου δεν έχει, έχει μια παθογένεια. Εν πάση περιπτώσει, και όλοι όσοι χτες εγώ έκανα έναν. Αρπάχτηκα.
3: Όχου, γιατί, Χριστιανέ, μου άφησα δύο λεπτά.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να με βρίζεις και μετά να με χαιρετάς. Μου γυρίζει το μάτι. Αυτό έλεγα στην Κατερίνα πριν. Στη Βασιλική. Σε ποιον το έλεγα? Στην Κατερίνα και σε.
1: Μας έκανες ένα teaser.
0: Ναι, έλεγα, ρε παιδί μου, ότι όχι ότι δεν θα αφήνω να πέφτει κάτι κάτω, αλλά πια δεν έχω και τα κουράγια. Παλιά έλεγα, δεν βαριέσαι, άστον τον Πασά. Έχει πει το ένα, έχει πει το άλλο. Έχω και εγώ τη μνήμη και τα θυμάμαι. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο να πάει στο διάλογο ο ένα. Άστο να πάει στο διάλογο ο άλλο. Αυτοί αυγατίζουν. Και έρχονται και σε βρίζουν. Μετά προκύπτουν καινούριοι και σε βρίζουν. Μετά έρχονται. Δεν τους νοιάζει που στεναχωριέσαι. Μετά από δύο μήνες έρχονται και σου λένε συγγνώμη.
1: Θα έλεγε
0: ναι,
1: κανείς...
0: αλλά πριν από δύο μήνες που με έβριζες, εγώ πέραγα άσχημα. Mm.
1: Mm. Θα έλεγε κανείς ότι έβαλες τα όρια σου. Τα έβαλες έτσι όμορφα.
3: Μα δεν πρέπει να τα έβαλες έτσι όμορφα.
0: Είχε ένας τύπος φίλος του Βασίλη και μου λέει: όλα καλά και καλά να κάνει ρεπορτάζ. Τι νέα έχουμε από τη δουλειά και καλά για αυτό. Αυτός είναι από αυτούς που βγαίνουν και λένε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ από εδώ και από εκεί.
2: Ναι.
0: Από τους δύο-τρεις γυρολόγους. Ένας μικροκαμωμένος. Μπεκροκανάτα. Λοιπόν, και του λέω αλήθεια.
3: Τους κάνω παρέγω αυτούς.
0: Ναι, αλήθεια του λέω. Έρχεσαι και με. Δύο χρόνια δεν με έχεις πάρει ένα τηλέφωνο να με ρωτήσεις. Έχεις γράψει ό,τι σου έρθει στο κεφάλι. Μια φορά δεν που σου στείλα και ένα μήνυμα για να σου πω κάτι που για άλλον που έλεγες. Ούτε καν μου απάντησες. Και τώρα τολμάς να έρθεις να χαιρετήσεις και να μου ζητήσεις και ρεπορτάζ.
3: Μου τον τάραξες.
0: Όξο του λέω από την παράγκα. Και ήρθε να κάτσει με το τσαντάκι του. Και το πήρε το τσαντάκι του και πήγε παραπέρα. Και έκατσε σε μια γωνιά μόνος.
1: Τόξο από την παράγκα είναι ένας πολύ θεμητός τρόπος για να βάζετε όρια στη σχέση σας. Να κρατήστε το.
3: Το προτείνει και η ψή.
1: Ναι, όξο από την παράγκα. Όξο
0: από την παράγκα. Λοιπόν, 6-9-8-104.
3: Και όχι χαρακτηρισμούς.
0: Πάμε στους μάπες, παραγγείτε και παραγγείτσες. Έλατε.
3: Πάμε εδώ στους μάπες, γιατί σήμερα συζητάμε μεταξύ άλλων και ό,τι θέλετε στο 6-9-8-104-104-6 τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας, δίνοντας έμφαση στις περιπτώσεις που η κυρία είναι κάπως λίγο μεγαλύτερη. Γιατί τώρα δίνουμε έμφαση σε αυτό? Γιατί παλιότερα δεν το πολύ θέλαμε, τώρα από ό,τι φαίνεται το πατεγόνα. Καλημέρα στη φίλη την μάπησα εδώ. Θα δω αν μπορώ να πω όνομα.
0: Διαβάζετε τα μηνύματα σήμερα.
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει, Κατερίνα.
3: Ναι. Η Έλενα βγαίνει απλά, λέει, με ένα τύπο 11 χρόνια μικρότερο. Υπάρχουν στιγμές που η έλξη είναι έντονη, ουάου, αλλά αυτό που μας κρατάει είναι ότι εγώ στα 51 έχω αποφασίσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλω οικογένεια, παιδιά κλπ. Και εκείνος στα 40 είναι σε ένα δίλημα, αλλά τέλος πάντων τα έχουν βρει μέχρι εκεί. Δηλαδή ξέρουν τι θέλουν ένας από τον άλλον.
1: Ναι,
3: δεν αναρωτιούν.
0: Ναι, αλλά δεν θέλεις εσύ οικογένεια στα 51. Εγώ δεν έχω κάνει στα 46, να πούμε, γιατί δεν με θέλει καμία. Έχουμε γεμίσει και γκέι. Πώς θα πάει μπροστά αυτή η κοινωνία? Βασίλη, εσένα με ρωτάω.
1: Μπορείς να βρεις εσύ.
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Οι γκέι που το λες.
0: Παιδιά, αγόρι μου.
3: Ναι, οι γκέι όχι, που ναι. Το λες, μια χαρά παντρεύονται και κάνουν παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σωστό.
3: Κατάλαβες.
0: Μετάπωσε ο συνάδελφος.
1: Μπορείς να βρεις αυτό τον κύριο που είναι στα 40 που είναι σε δίλημα και να τα κοιμιάσετε μεταξύ σας.
2: Ή να σου πω κάτι. Μπορούμε, ναι.
0: Υπάρχουν λύσεις. Όπως μας έλεγε ένας διευθυντής παλιά στο ραδιόφωνο, μην μου φέρεις προβλήματα. Λύσεις να μου φέρεις.
1: Ναι, τέλος τα ψευτοδιλήμματα.
2: Μπορούμε επίσης να κάνουμε και λευκό γάμο. Να παντρευτείς ένα φίλο σου, να έχουμε μαζί κοινή φορολογική δήλωση, να υιοθετήσουμε ένα παιδί και ο καθένας να έχει τη ζωή του.
0: Γιατί γίνεται να υιοθετήσεις παιδί?
2: Αμέγω, τι δεν γίνεται, δεν γίνεται.
3: Και να γίνεται σένα και τον Καρέζου δεν θα σας το δώσει κανείς.
0: Γιατί ρε Βεθανάση να πάρουμε ένα παιδί να το χαντακώσουμε?
2: Δεν θες να κάνεις οικογένεια.
0: Αν δεν υπάρχει αγάπη το,
1: εσύ
0: το
1: καλέ, την κοινή εγώ... θα την κάνεις
2: την έχω.
0: Αν αγαπιόμαστε, αν να πάρουμε παιδί. Αν δεν αγαπιόμαστε γιατί, επειδή για να πάρουμε τα φορολογικά. Καλά.
1: Γιατί μπορεί και... να συμφωνούσε ότι
2: για να κάνεις οικογένεια τρόπο... αγόρι μου. Κάθομαι να ολοκληρωθείς.
0: Κάθομαι και συζητάω τώρα με τον Λιά και τον FM.
2: Να ολοκληρωθείς σαν άντρα.
0: Για την οικονομική δυνότητα το λέω έτσι προς
3: Θεού. Είσαι ολοκληρωτός εσύ σαν άντρας.
0: Ολοκλήρωτος φουλ. Ούτε την αρχή δεν έχω κάνει.
2: Και δεν ξέρει. Είμαι καλό στο κρεβάτι. Μπορεί να σ' αρέσει μετά από λίγο.
3: Τι κάνεις καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, φτάνει αυτό.
1: Επιβλητικό. Να διαβάσουμε λίγο τις εδώ τις κυρίες.
0: Βάλε μια τάξη, κορίτσι μου.
1: Καλημέρα στη Γιώτα που σηκώθηκε πρωί-πρωί να φτιάξει pancakes για το πάρτι. Έχουν πάρτι γιατί είναι τελευταία μέρα στην 6η Δημοτικού. Για την κόρη, για κάποιο παιδάκι,
2: ακόμα?
1: Φαντάζομαι. Ναι.
2: Ή για την τάξη, μπορεί να είναι δασκάλα.
1: Έχουμε και το μήνυμα της Μαρίας που ίσως να είναι και μια λύση σε όσα συζητούσαμε προλίγου. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Έβλεπα στον ύπνο μου ότι ήμουν πάλι στο Λύκειο και έκανα τη φάση με τον Ουγγαρέζο. Και δεν έφαγα και τίποτα βαρύ το βράδυ.
0: Ποια είναι η
1: σε
0: φάση?
1: Βλέπω με άλλο... Ποια είναι η φάση? Φασονόμουν.
0: Α, φασονόμουν.
1: Σε βλέπω με άλλο μάτι, πια Δημήτρη μου. Τα έχω ξεχάσει, λέει.
0: Παιδιά, τα έχω ξεχάσει. Βλέπω μάτι, το δε. Αυτό. Ξέρετε ποιο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που με ενδιαφέρει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπω μόνο στις, στις ταινίες.
3: Α, θα σου φέρω.
0: Έχω να δω ζωντανό. Κατερίνα, συγγνώμη που σου μιλάω τώρα
1: παρακαλώ,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καιρό.
3: Σε ζωντανό δεν μπορώ
0: σε
3: να ζωντανό σε βολέψω.
0: Σε ζωντανό να πάλετε δηλαδή.
3: Έχω ένα ωραίο μάξεις. Που είναι τασάκι. Άμα θες να το βάλεις δίπλα στο κομωδίνο σου και να σε χαιρετάει το πρωί, το χαιρετάς. Καταπληκτικό τασάκι.
2: Να το δίνεις φυλάκια.
1: Απ' τα λόγια.
0: Το είπε αυτό. Είπες ότι έχεις το νη τασάκι.
3: Έχω τασάκι.
0: Όχι, σταμάτα, περίμενε, όχι ακόμα. Ένα τελευταίο θέλω να πω.
3: Βεβαίως.
0: Γιατί μας ακούει ο Χαρισόπουλος και θέλω. Δεν μου στείλει, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Βαγγέλη, μαμάς, είσαι φανταστικός στο κατηψίνι. Λοιπόν, ακούστε χθες τι έγινε. Λοιπόν, σας έχω πει ότι αυτοί οι τύποι 5 αυτή τη εβδομάδα είναι.
2: Τσακώνονται.
0: Φουλ τοξικοί.
3: Ναι.
0: Όχι μόνο τάξη τσακώνονται. Είναι τοξικοί δηλαδή.
3: Όχι και μόνο... βάζουν μηδέν και τέτοια.
0: Μηδέν, δεν τρώνε, ρε.
3: Ωραία.
0: Αυτοί κάνουν διαγωνισμό ποιο δεν θα φάει στα μούτρα του αλουνού που το έφτιαξε το φαΐ του. Εντάξει. Μιλάμε για φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Χτε τι έκανε. Χτε νομίζω έγινε το Everest. Είναι από του πέντε, είναι δύο που έχουν σοβαρό μπιφ. Αλλά είναι και δύο. Κάνουν, λένε, και, κάνουν και λένε χοντράδες χωρίς πλάκα. Ο ένας λοιπόν χθες μαγείρευε. Και η άλλη κοπέλα είναι που τον έχει στην μπούκα.
3: Αυτή με τα μαύρα μαλλιά.
0: Με τα μαύρα μαλλιά.
3: Τα έχει χώσει αυτή πολύ.
0: Φίλε, τι της έκανε. Τι του έκανε.
3: Τι.
0: Χτυπάει το κουδούνι. Και συνήθως όταν χτυπάει το κουδούνι είναι κάποιος που.
2: Για φαν.
0: Ναι,
2: να χορέψουν.
0: Να χορέψουν το ζωηδάκι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει αυτός. Το βλέπεις ότι παραξενεύεται. Εμείς όλοι τηλεθετές περιμένουμε ότι αυτού είναι η
2: κάποια. Του την αίσθησε
0: έναν. Τι αίσθησε και τι είχε. Λέει, σηκώνει το κεφάλι, λέει αυτός, δεν περιμένω κανέναν. Λέει αυτή, περιμένω εγώ.
2: Delivery, παιδιά, έφερε.
0: Ναι, έφερε σουβλάκια, μάνα.
1: Όχι, ρε.
0: Παιδιά, παρήγγειλε σουβλάκια στο αλουνού το δείπνο. Για να του δείξει ότι με τη σκατήλα που μαγείρεψες είχα προνοήσει να φέρω. Και λέει, πήρε για όλους.
3: Ναι.
0: Και λέει, θες. Και λέει, όχι, δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω γενικό. Και λέει, δεν πειράζει, το πάω εγώ. Και έφυγε και έτρωγε.
3: Πώς έφαγε.
0: Έφαγε δύο.
3: Δύο.
2: Εντάξει, καλά είναι δύο, πιτούλες.
0: Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Ήρθε το καλοκαίρι κανονικά. Ταξίδι στο όνειρο από Λαθρεμπιβάτες, ένα αγαπημένο τραγούδι του Μάπε Σόου. Και μετά έχω τριπλέτα. Γιατί ο Θανάσης ζήτησε.
2: Και κρουαζιέρα θα σε πάω.
0: Επίσης καλοκαιρινό.
2: Και το κορίτσι μου πάει τώρα Μύκονο με τις φίλες της. Από το ταξίδι.
0: Μύκονο τις φίλες της.
2: Μύκονο πάει, κατάλαβα.
0: Θα του τα φουρέσει.
2: Να σου πω κάτι. Δικό της το σώμα, κάνω ό,τι θέλω. Εγώ την καρδιά θέλω.
0: Και του αλουνού, και του αλουνού το σώμα.
2: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, κράτα στην καρδιά. Εκεί θα τη το κάνουν τα σάκι. Λοιπόν και.
2: Ποιοι μόρε στην Μύκονο.
0: Και ποιο είναι το τρίτο, ρε Βασιλική. Και, α, ναι, ναι, ναι. Και επειδή σαν σήμερα. Κάτσε ρε Βασιλική τώρα γιατί. Σαν σήμερα γεννήθηκε ναι, ο Τσικορία το 1941. Είναι Αμερικάνος τζαζίστας και αναφέρεται στο τραγούδι του Γιοκαρίνη, κιθαρίστας ή ντράμερ.
2: Yeah.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
4: Το νέο τεύχος μοσχοβολάει θάλασσα. Ψάρια και θαλασσινά, μαγειρεμένα με όλους τους τρόπους, αλλά και συνταγές με κρύα ομά πιάτα, για σας που τα αγαπάτε.
3: Συνταγές από την Αργυρό, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.

0: εξαιρετική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: Γιάννη Γιογαρίνη σε αιώνιο δίλημα. Κιθαρίστας ή drummer. Ναι. Δε μου λες, άμα σε ρώταγα.
1: Άμα σε ρώταγα τώρα να μου πεις.
0: Τι θες να γίνεις περισσότερο.

0: Τι θα ρίξει οι drummer λοιπόν, Γιάννης Γιωγαρίνης. Ναι, εδώ είναι το My Radio 104,6 ακόμη. Και το Μάπεσο με τον Βασίλη Βλάχο, το Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπούκα.
1: Το Δημήτριο Καρέζο.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μας έφερε εδώ Βασίλης δωράκια από Boutique de la Parfumerie.
1: Αμέ.
0: Που είναι στο Κολονάκι.
1: Ηρακλή του 15 και πολύ κεντρικά κατεβαίνετε από την πλατεία δεξαμένη πάνω. Πέφτετε, το ξέρετε, είναι χρόνια.
2: Τώρα όμως ζαλίζομαι λίγο γιατί βάλαμε όλοι τα αρώματα και μου έρχεται λίγο. Βάλατε
1: όλοι μαζί.
0: Φοβερά αρώματα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι ξέρουν και είναι και εξυπηρετικοί, δηλαδή ξέρουν και τι παίζει στη μόδα. Δεν μπορούν να σου πούνε, εντάξει, φοράς αυτό το άρωμα 3 χρόνια, 2 χρόνια. Δες αυτό που είναι σε αυτή την κατεύθυνση και έχει και αυτό που έχεις και αυτό που φοράς οικονομικά και άλλο που είναι η επόμενη φάση για να προχωρήσει και εσύ να εξελιχθεί.
1: Το δικό σου, ας πούμε, είναι αυτή η περίπτωση. Επειδή ξέρω 3-4 που φορά Tom Ford εκεί και τέτοια, τα βρήκα μπροστά μου, αλλά συζητώντας με τη φίλη μου εκεί, τη Ράνια, μου λέει:
0: Γεια σου, Ράνια, δες λίγο
1: και αυτό το ντούρο. Και λέω: τι ντούρο είναι αυτό. Και μετά θυμήθηκα ότι έχω διαβάσει γι' αυτό κάνα 2 φορές ότι έχει ψηφιστεί από τα πιο αρενοπά αρώματα εκεί έξω.
0: Πώς το λένε?
1: Ντούρο είναι τη Ασωμάτο. Πάρα πολύ. Είναι γνωστά τέλος πάντων αρώματα. Και είπα: κάτσε, μήπως.
2: Εγώ δεν του έδωσα.
3: Μπορώ ξανά να το μυρίσω,
0: Φυσικά, φυσικά.
2: Εγώ δεν του έδωσα άρωμα του Βασίλη και μου είπε θα σου φέρω εγώ. Και μου φέρει ένα που μου ταιριάζει, οφείλω να παραδεχτώ.
1: Διότι συζητούσαμε τις προάλλες εδώ για αυτό το άρωμα. Είναι το light blue της Dolce Gabbana. Με τη διαφήμιση αυτή τη γνωστή που είναι ο κύριος με το βρακάκι το λευκό και πηδάει στη θάλασσα.
2: Το ίδιο κάνουμε.
1: Και λέω τώρα, γιατί αυτή η διαφήμιση περνώντας τα χρόνια, πώς η Ριάννα πήρε το Ζαντόρ Ντιόρ από τη Σαρλίζ Θήρων, ο Πασάς να πάρει το light blue από τον κύριο αυτό και να πηδάει με το βρακάκι του με στη θάλασσα.
0: Είναι φάμιλο του να φοράς κάτι όμορφο και να νιώθεις ωραία, το να έχεις το αντίστοιχο άρωμα που ταιριάζει σε σένα και σε κάνει να νιώθεις ωραία. Γιατί πρώτος μυρίζεις εσύ εσένα.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ο Βασίλης λοιπόν τι έκανε, μάλλον η Ράνια τι έκανε μέσω του Βασίλη που μας έφερε σε επαφή, με την Boutique de la Parfumerie, μας ζήτησε τις κολόνιες, τα αρώματα που φορούσαν μέχρι τώρα και βάσει αυτού μας έφερε ή τα ίδια οικονομικά ή το επόμενο στάδιο, την επόμενη φάση όπως στη δική μου περίπτωση. Και γι' αυτό και σας το προτείνουμε. Δεν είναι αναφορά, δεν παίρνουμε λεφτά. Σας το λέμε ως μάπας προς μάπα.
1: Ναι, και εσείς δεν θα τα πολυχώσετε άμα πάτε. Δηλαδή είναι το άρωμα που το παίρνετε μαζί στην τσάντα και ψεκάζεστε όλη μέρα ελεύθερα.
0: Το είχα αυτό, ας πούμε τώρα το Θανάση, τον έχω για λίγο περίεργο. Εφόσον του αρέσει, είμαι σίγουρος για την Κατερίνα κάπως επίσης.
2: Είναι
0: τώρα,
2: φρουτώδες εμένα.
0: Ότι θα της αρέσει. Είναι το δική μας
2: φρουτάκια.
3: Ναι, ναι, είναι το άρωμά μου.
0: Α, είναι το άρωμά σου.
3: Είναι πολύ ωραίο.
1: Στα κορίτσια πήγα αποκλειστικά στο δικό τους γιατί δεν τα πολύ ξέρω τα γυναικεία και να μην μπλέξω, αλλά διαπίστωσα πόσα μπορείς να καταλάβεις για το άρωμα του συναδέλφου, φίλου και γνωστού. Δηλαδή,
0: από το άρωμα.
1: Από το άρωμα, ναι. Δεν περιμένεις η Κατερίνα Μπούκα να σου πει φοράω μόνο Ζαντόρ Ντιόρ.
3: Φοράω κυρίως. Σου δώσε και μια εναλλακτική όμως που ήταν βανίλια.
1: Μου δώσε και μια εναλλακτική από αυτά που τα βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ. Έλα σε παρακαλώ.
0: Φορά μια αλληλέγγυη Ζαντόρ Ντιόρ.
1: Όλες.
3: Εγώ

0: πατέρας.
1: Τέτοια κλασική.
0: Δεν έχω φύγει.
1: Πάκο Ραμπάν είχαν πολλοί γονείς. Πάκο Ραμπάν. Και μάλιστα κάτι τεράστια. Κάτι τεράστια μπουκάλια.
2: Ντάβιντοφ.
1: Και αλλιούρ.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Βασιλική, εσύ τι έχεις.
2: Η Βασιλική, λοιπόν, παιδιά, με εξέπληξε διότι φορεί το μαύρο το δηλητήριο. Black opium μου είπε τώρα.
1: Παιδιά, εσύ είσαι ειδησίωνη. Ο άλλος μας έκανε μαύρο ποδαρικό.
2: Ναι. Σκοτεινή μυστήρια με νότες έτσι μυστήριες θα πω διάφορα.
3: Ωραία, μπράβο. Πες Βασίλη, μία ακόμη το όνομα της.
1: Boutique de la Parfumerie. Εγώ το είπα. Τι Βασίλη.
3: Ναι,
1: το λέω, το λέω για τους μάπες. Γιατί τόση ώρα το λέω εγώ και το ζητάνε το Βασίλη.
2: Να σας πω και κάτι ακόμα. Εκτός από το Κολονάκι που είναι κλασικό μαγαζί πάρα πολλά χρόνια, έχει και άλλα διάφορα στην Αττική και πρόσφατα και στην πόλη μου στο Αγρίνιο.
3: Μπράβο.
0: Αριτήρια να βγατήσετε.
1: 6-9-8-104-104-6. Θα πω λίγο κάποια πράγματα που σας ενδιαφέρουν και αμέσως μετά θα πάμε στην Κατερίνα Μπούκα. Λίγα μηνύματα και στην Κατερίνα Μπούκα. Λοιπόν, ακούστε. Το My Radio Concert στις 13 του μηνός, δηλαδή αύριο, δεν είναι αυτό?
2: Mm-hmm.
1: Αύριο. Λοιπόν, σας προσκαλεί στον Πειραιά, αλλάξαμε παιδιά στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Ακόμη μεγαλύτερα, ακόμη καλύτερα, ακόμη πιο φαντασμαγορικά στο πάρτι εκεί που διοργανώνει ο My Radio 4,6. My Radio Concert, 13 του μηνός, δηλαδή αύριο, 9 ώρα το βράδυ, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά. Κάνουμε παρέα, κάνουμε παρτάρα. Τα σπάμε, μας ακούει όλος ο Πειραιάς και όλη η Αθήνα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου, είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους, έτσι τώρα δεν θέλω αούα. Πάμε λίγο στα μηνύματα των Μαπώνανε.
2: Βεβαίως, και τώρα που μιλάς Δημήτρη μου για πάρτι, εδώ με όλο το θάρρος ο φίλος. Θα ήθελα να σε ρωτήσει, αν έπαιζες μουσική σε δημοτικό σχολείο, τι θα έβαζες? Δεν ξέρω αν έχετε δει.
1: Έχω παίξει.
2: Έχεις παίξει, ε?
1: Έχω παίξει, ξέρω... σε γιορτή Χριστουγεννιάτικη και σε γιορτή λήξης. Και φυσικά δεν έπαιξα, παρόλο που μου το ζητούσαν πάρα πολύ, τραπ.
2: Γιατί... Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ό,τι θέλουν τα παιδιά.
3: Στο χατήρι.
1: Να του το βάλω. Γιατί ένιωσα άβολα εγώ να το βάζω και να χορεύουν τα παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να του αρέσει και μπορεί να μην το καταλαβαίνουν πολύ. Αλλά όταν λέει την αίσθηση στα τέσσερα και τι έκανα και τι έδειξα, δεν μπορούσα να βλέπω εγώ παιδάκια να το χορεύουν.
2: Είναι κρίμα.
1: Εγώ έχω το πρόβλημα.
0: Υπάρχουν και τραπ όμω που δεν έχουν μέσα τέτοιο.
1: Ναι, αυτά θέλουν αυτά.
3: Θέλουν τα πιο χορευτικά, ρε παιδί μου. Ενδεχομένω κάποια Φουρέιρα. Θεωρώ το νέο τη Ελληνίδα.
2: Ενδεχομένω κάποια Φουρέιρα ή το νέο τη Ελληνίδα.
0: Ή βάλτε στα αγγλικά τραπ. Δεν θα τα πιάνουν. Βάλε κορεάτικο τραπ.
1: Βρε, σου λέω τι θέλουν. Άσε, εσύ τώρα.
2: Αυτά θέλουν αυτά που ξέρουν για τις λέξεις, μωρέ, και κατάλαβες.
0: Εσύ κρατάς το ρυθμό.
1: Σαν το Μυθριδάτη, χθες πας να μας κάνεις μια συζήτηση τώρα για την τραπ μουσική. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτά που θέλαν τα παιδιά είναι τραγούδια που εγώ δεν μπορούσα να τα βλέπω να τα χορεύουν. Δικό μου το πρόβλημα.
2: Είναι όπως λέγαμε τις προάλλες, αν μπορεί να μην ήταν κανείς από τους δυο σας. Λέγαμε με την Κατερίνα τις προάλλες, ρε παιδί μου, πόσο cringe είναι στα μάτια μας.
1: Αυτό!
2: Τα παιδάκια που μερακλώνουν με κάτι λαϊκά της καψούρας και λοιπά. Κάτι ζεμπεκές.
1: Αυτό το
3: λέω. Ναι, αλλά όλοι το κάναμε.
2: Ναι, που μας έστελνε εδώ η φίλη Δευτέρα Δημοτικού ότι χόρευε στο σαλόνι της στα γενέθλια του Σβακιανάκη.
0: Μου ανέβαζανε και εμένα γονείς μου να μου χόρευε.
1: Για την πουτάνα τη ζωή που λέει το
2: δεύτερο. Δευτέρα Δημοτικού ήρθε.
0: Εμένα μου δίνανε τσιγάρο τσίχλα. Και
1: υπήρχε, υπήρχε αυτό. Όπως επίσης και το ποτό. Βάζανε πιπίλες στα ποτά και τα δίναν στα παιδιά.
2: Λίγο καφεδάκο ελληνικό στην πιπίλα.
0: Θεέ, λοιπόν,
1: 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε λίγο και πάμε στην Κατερίνα. Γιατί εγώ με τη Στέλλα τη ζωγράφου δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
3: Mm-hmm.
1: Τα έχει κάνει σαν τα μούτρα μου και δεν μπορώ να καταλάβω τις αναφορές.
3: Καλημέρα στη Δέσποινα που μας έχει στείλει φωτογραφία από το πλοίο στο οποίο βρίσκεται. Πάει στην Κρήτη.
1: Α, στην Κρήτη. Χαιρετισμού στον Ανδρουλάκη.
0: Καλό τραγούδι να βάλει.
3: Καλημέρα στην.
0: Ναι, και παραγγέλνει καφέ! Στο ενδιάμεσο τη το είπα. Καθόλου. Άκουσα το
3: γύρο. Στον αέρα.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Καλημέρα στην Άντια, στον Χρήστο, στην Ολυμπία, στη Γιώτα. Καλημέρα και στη Σοφία που λέει: καλημέρα, λατρείες. Πάει στο θέμα ημέρας που είναι σχέσεις με διαφορά ηλικίας.
2: Από το παρελθόν.
3: Ναι, από το παρελθόν. Mm. Θυμάμαι στο Λύκειο, εγώ ήμουν 1,5 χρόνο μεγαλύτερη από την τότε σχέση μου. Τώρα κάνω παρέα με τον Δημήτρη. Αλλά να σας πω: το ζητούμενο είναι να περνάμε καλά, μωρέ. Τι σημασία έχει η ηλικία?
2: Oh.
3: Η ψυχή μετράει. Έλα. Όπα όλα.
1: Μέχρι το μάλλον στο ψυχήμετρο και εγώ συμφωνώ. Αλλά το να περνάμε ωραία, αργά ή γρήγορα, θα χρειαστεί να γίνει μια συζήτηση. Συγγνώμη,
2: κλείνουμε
1: το
2: μάτι στη ζωή και βουτάμε με τα μούτρα για να τη γευτούμε στο έπακρο.
3: Ρε Σοφία, Σοφία το έχει πιάσει το νόημα τώρα.
0: Μια χαρά περνάει η Σοφία, μαθαίνει και όλα στον εκπαιδεύει.
2: Παιδιά, το μήνυμα τη Σοφία μοιάζει λίγο από τη μέση και κάτω, σαν να χτύπησε ένα σφινάκι και συνέχισε να τα γράφει πιο ευδιάθετη. Πήρε άλλη διάσταση
3: είναι
2: μετά.
3: Είναι σαν αυτά τα μηνύματα φωτογραφίες που μας στέλνουν το εικονίτσες.
2: Ναι.
3: Κλείνουμε το μάτι στη ζωή. Καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
2: Ναι. Θετική διάθεση μόνο.
1: Με λουλούδια, σοκολατάκια, ένα καντήλι.
3: Ναι. Ένα F16.
2: Την Παναγιά τη Βραζιλιάνα, αυτή με τα φωτάκια από πίσω.
1: Σταμάτα, ρε παιδί μου, με την Παναγιά τη Βραζιλιάνα.
2: Που είναι και η χαρακτηριστική εικόνα που αγοράζανε.

0: μπαίνει στο ρεύμα.
1: Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου και βγάζει την Παναγιά τη Βραζιλιάνα. Ναι. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr και θα πω και τη δεύτερη που αφορά τη δουλειά σου, να μην σε χακάρουν, να μην κολλήσεις κανένα ιό. Σε προστατεύει και είναι το firewall σου η Vodafone από οποιοδήποτε κίνδυνο απειλεί την επιχείρησή σου. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πως δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρεις. Ποιος συγγράφει αυτές τις αναφορές?
0: Όλοι ξέρουμε.
2: Ξέρεις.
1: Πώς έλεγε η μάνα μου, ξεράδια.
2: Ξέρεις πολύ καλά ποιος συγγράφει.
1: Το Vodafone. Με ψάρος λίγο, σκάσε και φύλαμε τώρα. Λοιπόν, το Vodafone Business ξέρει και σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες.
0: Γιατί?
1: Πολύ καλή,
0: γιατί ξέρει.
1: Πολύ καλή αναφορά. Πάμε πάλι. Ας προσπαθήσουμε. Ζητώ συγγνώμη για τη Vodafone. Η πληροφορία είναι σημαντική. Σου προστατεύουμε την επιχείρηση. Ξέρεις εσύ.
0: Ναι.
1: Το Vodafone Business ξέρει λοιπόν και σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Παιδιά, παραδεχτείτε ότι ήσασταν λίγο ζαλισμένοι εκείνη την ώρα. Όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι σωστή γραμματική.
3: Εκτός αν είναι new age.
0: Όχι, ούζο... ναι, όχι. Να μην μείνει να μας στηρίζει κανείς, ρε.
1: Ούζο μυρίζει ο διαφημιστής εδώ.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, προχωράμε.
3: Ο κειμενογράφος.
1: Ξέρει λοιπόν το Vodafone Business, ας προσπαθήσω ξανά, που σου δίνει όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Ούζο μυρίζει ο διαιτητής. Πάμε να κάτω. Έλα.
0: Θέμα Κατερινάς.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ξέρει η
0: Βασιλική. Ξέρει Κατερινά.
1: Η Βασιλική.
0: Πάμε για σαφάρι. Ήταν Ρία Ελληνίδου η φάση.
1: Μην μου χάνεις εμένα αυτό το βλέμμα το πάπι. Τα πάπι άρεσε του Πασά.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
5: Σαφάβιλο. Μπήκαμε λάθος. Μπήκαμε τα φαρμάτας.
3: Καλημέρα σας, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είμαι λίγο μπερδεμένη. Θέλετε να μιλήσουμε για αρώματα ή για σεξ?
2: Για αρώματα.
1: Μην πουλάς τον εαυτό σου και καλά για να έχεις εκπομπή μετά που θα τελειώσει το Μαπεσό και το Μαϊρέτη.
3: Μα πάντα έτσι κάνω όταν είναι το θέμα μου. Έχω και εγώ 5 δευτερόλεπτα να τα πω. Θέλετε σεξ ή θέλετε αρώματα?
2: Άκου λίγο, επειδή μου τις έδειξες εσύ.
1: Ναι, ο Θανάσης.
2: Τα αρώματα, το σεξ δεν.
1: Τι είναι ραδιοφωνικό και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Θέλω ότι αρέσει, σε ενδιαφέρει στους μάπες. Ορίστε, κόλλησα την αναφορά.
2: Το σεξ έχει να κάνει τραγούδια που βάζεις καθώς κάνεις σεξ. Εντάξει, δεν είναι μούφα.
0: Να ρωτήσω τα κάτι, Κατερίνα. Το ένα θέμα θα το διαλέξουμε, θα το πεις τώρα σε εμάς.
3: Ναι.
0: Έχεις κανονίσει κάπου αλλού να πας μετά να πεις το άλλο?
3: Θα το έχω κάβα, ρε παιδί μου.
0: Ωραία.
3: Να το πω άλλη μέρα.
1: Έλα.
3: Δεν ξέρω σε τι διάθεση είμαι. Θα μιλήσω για αρώματα, μιας και μιλούσαμε και πριν για αρώματα.
0: Μάλιστα.
3: Μαζεύτηκαν που λέτε οι επιστήμονες.
1: Τα ανοίξεις, πότε θα μας τα φτιάξεις?
3: Ναι, κοίτα να δεις, το νέο trend είναι να τα έχουμε άφτιαχτα.
2: Τι λέει,
3: είναι, είναι σημάδι πλούτου, το διάβασα.
2: Πού θέλει, δεν ισχύουν αυτά που λέει.
0: Πού, στο μεταξουργείο.
3: Ψάξτε το.
1: Βασιλική.
3: Ψάξτε το.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να κόψουμε κάποιον από αυτούς? Οκ, okay, πάμε παρακάτω.
3: Μα αλήθεια σας λέω, ρε παιδιά, δεν σας λέω ψέματα.
2: Τι λες, μωρέ, και νυχούδες?
3: Όντως, είδα, οι νυχούδες, εντάξει. Κοίτα να δεις, μπορείς να κάνεις κάτι φυσικό, δηλαδή να πας να τα λιμάρεις, να τα φτιάξεις.
0: Να πας όμως να τα λιμάρεις.
3: Να κόψεις τα πετσάκια σου. Ήμουν πολύ απασχολημένη το τελευταίο δίμηνο και τα έχω αφήσει όλα
1: φυσικά. Είχα ένα συνάδελφο που τα έβαζε βερνίκι στα νύχια του και γυάλιζε στο μάτι μου την ώρα που έπρεπε να πω τη γνώμη μου στο πάνελ.
0: Και έχω εξηγήσει στον Δημήτρη ότι δεν είναι βερνίκι.
1: Τι είναι?
0: Είναι γυαλιστική λίματα από πάνω.
1: Τι λες, ρε Βασίλη, αυτό φέγγιζε.
0: Παιδιά, ναι, εμένα μου το είχαν κάνει μια φορά.
2: Σαν το γαλόχαρτο, άρα.
1: Καλέ, ναι.
0: Και δεν άντεχα γιατί νόμιζα μετά. Παίρνει καμιά εβδομάδα, 10 μέρες να φύγει το πολύ γυαλιστερό.
1: Όχι, το γυαλόχαρτο εκτραχύνει την επιφάνεια.
2: Υπάρχουν και γυαλόχαρτα, στο οποίο σου δίνουν λαμπάδα.
0: Ένα μικρό τετραγωνάκι, τέλος πάντων, μαλακό είναι αυτή η λίμα που σου κάνει εκεί. Παιδιά, μιλάμε για τόσο γυάλισμα.
1: Πολύ!
0: Εγώ δεν άντεχα γιατί ένιωθα ότι βλέπω τα νύχια μου λαδωμένα.
2: Ναι.
0: Να τα πλένω, να κάνω, να τα βάζω στο στόμα να φύγει. Άστο. Άμα δεν το θες.
2: Τα γυαλίζουν με νερό.
0: Όχι, όχι. Έτσι.
3: Αυτό λέγεται buffer, νομίζω.
0: Στεγνάμε το μπαφεράκι αυτό για λυστική.
1: Πρέπει να βάλει αλλού το στόμα για να φύγει αυτή η γυαλάδα. Το έχει σκεφτεί.
0: Δοκίμασα, δεν έφυγε.
1: Μάλιστα. Έλα, Κατερίνα, μου
3: λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουν μαζευτεί οι επιστήμονες και έχουν κατατάξει τις πιο αγαπητές μυρωδιές των ανθρώπων.
1: Μπράβο, ξεκινάω από πολύ την ωραίο πρώτη... θέμα. Θα έχει δουλειά του χρόνου.
3: Ξεκινάω από την πρώτη
0: θέση. Καλά, κλεισμένη την έχει.
3: Μην ανησυχεί. Ξεκινάω από την πρώτη θέση. Πρώτη θέση είναι βάντα, λέει.
2: Βασικά δεν πρέπει να πα ανάποδα.
1: Ανάποδα θα πα, βρε κορίτσι.
3: Από το 30 να ξεκινήσει.
1: Όχι, από το 5, βρε.
3: Εντάξει.
2: Άρα το μόνο βάντα.
1: Εγώ τελικά τα λεφτά μου δεν τα βάζω. Θα έχει δουλειά του χρόνου.
3: Περιμένετε, ρε παιδιά. Ωραία. Το ξαναπάω. Θα σα ξεκινήσω από το τέλο για να κορυφωθεί η αγωνία. Να λέτε ποια είναι η αγαπημένη μυρωδιά του κόσμου όλου. Στο στη θέση 30
1: μας
3: λοιπόν,
1: είπες, η Λεβάντα,
3: είναι
1: και τελευταία, περίμενε,
3: μπορεί να πάω ψέματα.
1: Ναι.
3: Στη θέση 30 είναι ο καπνός από τη φωτιά.
2: Στη εμένα θέση 30, από εμένα μ'
3: αρέσει πολύ. Campfire, από
2: εμένα
3: campfire,
2: πάρα πολύ η μυρωδιά αυτή.
3: Αυτή η φωτίτσα έτσι στο τζάκι να καίει λίγο να κάνει να ράβει.
1: Αυτή είναι μια μυρωδιά που απαντάται σε αρώματα και στο whisky.
3: Ναι, ισχύει. Έτσι, το καπνιστό.
2: Και στα λουκάνικα.
3: Δεν θα τις πω όλες. Θα σας πάω στο 27.
1: Ωραία, κλείστο, Θανάση. Προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ ώρα να μην το κάνω. Αλλά δεν μπορώ.
5: Μα αρχίζει από το 30 και μας λέει τώρα για τη φωτιά.
0: Όχι, τώρα αυτό,
3: αυτό είναι, ρε παιδί μου. Οι επιστήμονες τα έχουν πει. Εσύ τώρα θα έρθει. Πήγαινε
2: στο 10, μανίτσα μου.
3: Όχι, από το 30 θα ξεκινήσω.
1: Στο 30 δεν έχουμε χρόνο, κοριτσάκι μου.
0: Ναι,
3: δεν έχουμε χρόνο επειδή χώνεστε εμβόλυμα. Λοιπόν, στο 14. Το γιασεμί.
0: Ωραία.
3: Στο 10. Πάιν. Πώς το λένε το πάιν?
1: Πάιν, ο ανανάς.
2: Όχι, ρε.
1: Τι, πάιν, ρε. Ο φινικάς.
2: Έλα το.
3: Όχι, το έλα το. Μπράβο.
1: Το έλα το είναι πάιν.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα το, δεν θέλω.
3: Στη θέση 9 έχουμε τα εσπεριδοειδή.
1: Ευτυχώς που έμενα και στην Αγγλία ένα μισό χρόνο.
0: Δεν είχατε πάιν.
3: Στη θέση 9 έχουμε.
1: Sorry, sorry.
3: Στη θέση 9 έχουμε λεμόνια και πορτοκάλια.
1: Άι, μωρί.
0: Λογικό.
3: Δεν σας αρέσουνε.
0: Λογικό.
2: Το λεμονάκι.
1: Γιατί και μας αρέσουν, το μας φέρεις.
3: Να σας φέρω λεμόνια. Στη θέση 8, ο λεμονάς μου είναι μάπας. Σας το έχω ξαναπεί.
0: Βεβαίως.
3: Ο Βασίλης, βέβαια.
1: Θες να σου πω κάτι για το λεμονάς τώρα, ε?
3: Τι, αφού είναι μάπας ο άνθρωπος, σας ακούει πόσα χρόνια.
2: Μάπας είναι που σου δίνει λεμόνια, προχώρα.
1: Καλημέρα, φίλε λεμονά.
3: Στη θέση 8, η σοκολάτα. Στη θέση 7, τα
1: μυρίζει σοκολάτα.
0: Ναι, και μπορεί να είναι και πολύ βαριά άσχημη. Έχω βρεθεί ως μαθητής σε εργοστάσιο σοκολατοποίησης εδώ στην Ελλάδα. Παιδιά, από εκεί που περιμέναμε ότι θα μπούμε μέσα στον παράδεισο.
2: Τσάρλι και εσύ.
0: Μιλάμε τώρα ελαιοτριβίωρε να κλείνουν τα μάτια σου από τη βαριά μυρωδιά. Ναι, πολύ βαριά μυρωδιά.
2: Είναι τα έλαια.
0: Όλα, όλα, όλα.
1: Και από σοκολάτα, ξέρεις, δεν θα ανάσει.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, ρε φίλε, στο 7 τώρα η σοκολάτα. Είναι πολύ ψηλά η σοκολάτα για να μυρίζει τόσο ωραία.
3: Θες να κάνουμε ένα dispute.
2: Άμα λίγο να την κάψει παραπάνω τη σοκολάτα, τραβαμύριζε μετά να σου πει.
0: Φαντάζομαι ότι εννοεί κάποια ιδανικά λιωμένη να μυρίζει ωραία αυτά τα φοντί με φράουλε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, μπαίνει σε μια σοκολατερή. Και έχει αυτούς τους καταράκτες. Αυτό τους καταράκτε. Αυτό δεν μπαίνει με αυτό το εργοστάσιο.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έφτιαξε το ρόλο, το έκανε γάμα.
0: Ναι.
1: Καλά, είσαι σοβαρά. Έχει σοβαρό, είσαι σοβαρή περίπτωση. Ναι.
3: Γιατί ρε, εσύ, τι να κάνω.
0: Σοκολατερή, ζαντοχτιόρ.
1: Όταν μιλά. Όταν μιλά ισπανικά, μιλά βάσκικα ή καταλανικά.
3: Αυτές είναι άλλες γλώσσες, δεν είναι τα Καστεγιάνο
1: σωστά,
3: που μιλάω.
1: Ωραία, εννοώ αυτό με το θήτα.
0: Τα Καστεγιάνο.
1: Τα Καστεγιάνο.
3: Εγώ ξεκίνησα με θήτα, αλλά μετά επηρεάστηκα από τη Λατινική Αμερική και τώρα τα λέω όλα S.
1: Κλείστηνε. Πάμε σε τραγούδι.
0: Για πάντα όμως.
1: Κόλλαγε τρελά. Κόλλαγε τρελά η κατώ από καμπανάριο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μαπεσό ακόμη ακούτε. Δυστυχώς αυτή την κατρακύλα που ακούει το όνομα Μαπεσό στο MyRadio. Τον 4,6 ακόμη επίσης με την Κατερίνα Μπούκα, με τον Βασίλη Βλάχο, με τον Θανάση τον Μπασά.
1: Με τον Δημήτρη Καρέζο.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και όλους εσάς μέσω του 698-104-104-6 στο Vibers. Θέλω να πω τώρα μια στιγμούλα πριν δώσω το λόγο στην πολύτιμη.
2: Πολύτιμη.
0: Πολύτιμη θα έλεγε κάποιος. Όλγα Παπαυγούλη κάθε τώρα πίσω και απολαμβάνει αυτή τη.
1: Άμα είσαι πολύτιμη.
0: Τα ωραία τα λόγια. Δεν είναι. Ναι, δεν μασάει. Να σας πω ότι είναι εδώ κοντά μας, δίπλα μας, στην ψυχή μας η Pizza Fan, η οποία εδώ και 20 χρόνια, Βασίλη, το έχεις δει.
1: 20 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι δίπλα μας, καταρχάς είναι και πραγματικά δίπλα μας, γιατί καινούριο κατάστημα άνοιξε την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέροντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, είναι και μπέργκερ, είναι και ζυμαρικά, είναι και σαλάτες. Είναι ό,τι πρέπει γιατί έχει και αύριο μάτς, έχει καλά και τα ξημερώματα είχε και γενικότερα έχουμε Μουντιάλ, έχουμε και τους τελικούς του μπάσκετ για, το πρωτάθλημα Ελλάδας σε μία παράδοση. Λοιπόν, 30 ετών Βασίλειο, όχι 20, στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές. Έχει χάρη που είναι πρωί, δεν θέλω να σε μουτζώσω.
1: 20 λοιπόν, γράφουν στο site τους.
0: Pizza Fan, τα καλύτερα άτομα. Mm. Εντάξει, είμαστε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θα πω τώρα για το. Όλγα, περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Pizza Fan κάνει αυτά εδώ και χρόνια, είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Mm. Τι κάνει, προσφέρει.
3: Ναι. Σ' ακούω προσεκτικά. Θέλω να ακούσω για τις γεύσεις συμμετοχής ASAP. Πες μας.
0: Γιατί γίνεται με αυτήν.
1: Μπορείς να το πεις λίγο ASAP.
3: Πες μας.
1: Έλα, 6-7 τώρα, πες το ASAP.
3: Ενισχύω, παιδί μου, την αναφορά. Να δείξουμε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Μου έχει πάει στην κάλτσα. Μην χάσουμε και τους χορηγούς.
0: Λοιπόν, γεύση συμμετοχής προσφέρει Pizza Fan μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, 20 χρόνια το πρόγραμμα, 30 η Pizza Fan. Έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική πέρα από την πλάκα προσπάθεια. Να σκεφτεί κανείς ότι οι συλλογοί στηρίζονται ακριβώς αυτό οικονομικά, στο να κάνουν εκδηλώσεις. Οπότε με κάθε. Καταλαβαίνετε ότι καβατζώνουν παραπάνω φαγητό για αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα μπορούν να έρθουν περισσότεροι, άρα να ενισχύσουν και περισσότεροι. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Έλα, κορίτσι μου, έλα. Είσαι εκεί, τι κάνεις, καλά είχε.
4: Τι γίνεται. Καλημέρα, κάτι έχει πάθει το δίκτυο.
1: Είναι από τις βροχές που έρχονται.
4: Μπορεί, δεν ξέρω. Κάτι μου λέει ασθενής, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάνω. Mm. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
3: Γεια σας. Καλημέρα, όλα.
5: Καλημέρα!
3: Πώς είσαι σήμερα?
4: Καλημέρα για μένα. Είμαι περίπου εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Έχει βγάλει και έκτακτο πυδήνωσης καιρού ή με την εκεί μας μετεωρολογική υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση. Τι συμβαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στη Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική. Αυτά. Αυτές λοιπόν οι περιοχές θα δεχτούν ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι, μπουρίνια, δηλαδή ισχυρές ρηπές ανέμου. Επίσης θα έχουμε και πάρα πολλούς κεραυνούς. Όλα αυτά χρειάζονται προσοχή σε αυτές τις περιοχές, γιατί θα πέφτει αρκετός όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τοπικές πλημμύρες. Αυτές λοιπόν οι περιοχές χρειάζονται προσοχή. Μάλιστα, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, ίσως και εκεί προς το Πήλιο, θα δέχονται ισχυρά φαινόμενα και μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Ιδιαίτερα τα ξημερώματα του Σαββάτου, εκεί θα δημιουργηθούν αρκετά ισχυρές καταιγίδες. Πάμε να δούμε τώρα και τον νομό Αττικής, γιατί μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο, αλλά μπόρες και καταιγίδες θα τις έχουμε. Ωραία. Τώρα βλέπουμε ότι η μέρα ξεκινάει με γενικά έθριο καιρό. Mm-hmm. Όμως, από το μεσημέρι θα αρχίσουν και οι πρώτες νεφώσεις στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού και θα βγουν κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα ενταθούν λίγο και θα απλωθούν σε αρκετές περιοχές του νομού της Αττικής. Τα πιο ισχυρά τα αναμένουμε στα δυτικά και στα βόρεια. Δηλαδή αυτές οι καταιγίδες θα έχουν λίγο παραπάνω ένταση εκεί, προς την Κηφισιά, στα Βίλια, δυτικά και βόρεια θα εστιάζονται κυρίως τα έντονα φαινόμενα. Κατά την ώρα που θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες, θα έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμου και στο νομό μας. Μάλιστα, θα αρχίσει λίγο έτσι να γίνεται πιο ισχυρός ο άνεμος προς το απογευματάκι και βράδυ, που δεν αποκλείεται και εδώ να φτάσουμε τα 7 μποφόρ. Γιατί όπως μπαίνει αυτή η διαταραχή και δίνει αυτά τα φαινόμενα, αρχίζουν να ενισχύονται και οι άνεμοι μαζί της. Ναι. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο Βόρειο Ιόνιο αρχικά τα 7 μποφόρ και στο Αιγαίο μετά 6 με 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Το θετικό είναι ότι είναι μια μεταβολή express. Δηλαδή, θα μας επηρεάσει μέχρι και το Σάββατο το πρωί του Σαββάτου με ισχυρά φαινόμενα. Από εκεί και πέρα θα φύγει, θα μπει το βόρειο ρεύμα και θα ενισχυθεί στο Αιγαίο το Σάββατο. Θα έχουμε αρκετά ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο το Σάββατο, αλλά αυτό θα απομακρύνει και την αστάθεια. Και έτσι από το μεσημέρι του Σαββάτου μπορεί ναι, να μην είναι κάποιες μπόρες, αλλά θα είναι πολύ περιορισμένες και τοπικές και ιδιαίτερα το απόγευμα θα αφορούν μόνο την Πελοπόννησο. Να πούμε και για την Αττική ότι θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο από μπόρες περίπου από το ξημέρωμα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι. Απλά θα είναι πολύ τοπικές και θα αφορούν κυρίως τα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Μετά το μεσημέρι μπορείτε να πάτε για μπάνια.
1: Α, ήδη από το Σάββατο μπορούμε.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, απλά όχι στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, γιατί θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Okay. Την Κυριακή θα είναι χαρά Θεού, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι, θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και μάλιστα θα μπούμε σε μια ιδιαίτερα θερμή εβδομάδα από τη Δευτέρα και μετά. Αφού τοπικά, ιδιαίτερα την Τρίτη, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Ωραία, Παναγίτσα.
1: Ρε, όλα αυτά μου λέγανε.
0: 37!
1: Σαββατοκύριακο ναι. Λέμε 40, λέει.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Το 37 με το 40, ποια η διαφορά.
3: Τρεις
4: διαφορά.
1: Έχει.
4: Ακόμα και ο ορισμός του καύσωνα, το 37 το αντιλαμβάνεται διαφορετικά από το 40.
1: Εμείς πάλι το αντιλαμβανόμαστε.
4: Και είναι τοπική αυτή η θερμοκρασία, δεν θα είναι γενικευμένα 37.
1: Τοπική, εκεί που θα είμαστε εμείς.
0: Εντάξει, εσύ χαίρεσαι, είναι η καλύτερη σου εποχή. Οπότε...
2: Εσύ είναι η καλύτερη σου εποχή. Πω, τι θα κάνω, Παναγίτσα.
1: Ναι, είναι
4: δύσκολο. Μια μικρή υπομονή για σήμερα. Όντως μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Θέλω να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι άνθρωποι στις περιοχές που αναφέραμε και να μην βγαίνουμε ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και τα μπουρίνια θα είναι ισχυρά. Και μπορεί να δημιουργήσουν και κάποιες
1: καταστροφές. Όλγα μου, σήμερα σε περιοχές, δηλαδή όπως Πετρούπολη, απόγευμα εδώ που έχουν οι άνθρωποι σχολικές γιορτές, θα έχουμε έτσι
4: βροχή. Μπορεί να έχει κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Ναι, γενικότερα θα απλωθούν λίγο στο νομό. Τώρα που θα βγει κάθε μπόρα, έχει αρκετή τοπικότητα. Αλλά γενικότερα μια μικρή προσοχή από τη μία, θα έλεγα, μέχρι τις 8. Μετά θα επιμείνουν κάποια φαινόμενα, αλλά θα είναι πολύ, πολύ τοπικά.
1: Μάλιστα.
2: Okay. Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί η Βιργινία μου να την κάνετε τη σχολική γιορτή μέσα στο γυμναστήριο, αν διαθέτετε.
2: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Προχωράμε.
1: Εντάξει, δεν
4: πειράζει.
2: Έγινε, άντε, γεια.
1: Γεια σου,
3: Ρωσέ.
2: Γεια.
1: Να είσαι καλά. Να πω δύο-τρεις καλημέρες εδώ στους μάπες, αφού θα βρέξει και θα βρέξει. Στη φίλη μου τη Στεφ, που μας λέει ότι όντως το Πεύκο είναι το Πάιν που λέγαμε νωρίτερα.
2: Το Πεύκο, ναι.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά στη Σοφία που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
3: Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στην έτερη Σοφία. Καλημέρα και στον Ανδρέα μας, ο οποίος τη λέει νωρίτερα για τα αρώματα. Εμένα η γιαγιά μου λέει έβαζε μυρτό λεμόνι. Αγαπημένη.
2: Αγαπημένοι. Αυτό το λέει για πλάκα τώρα.
1: Είχαν οι γιαγιάδες.
2: Όχι ότι
1: πάντως
2: δεν το κάνει, αλλά είναι το κλασικό. Όταν δεν κάνεις πλάκα, λες μυρτό λεμόνι. Πέσαμε τώρα στο αυτό.
1: Εμείς είχαμε πάντως την αυθεντική. Η γιαγιά μου είχε. Και μεγάλο μπουκάλι ήταν σαν μπουκάλι από σαμπουάν.
2: Τέλος πάντων. Ένα τεράστιο. Ας μην είμαι εγώ περίεργος τώρα εδώ πέρα να πω.
1: Όπως και ο μπαμπάς μου που είχαμε το κουρίο παλιά αυτά τέτοια. Δύο που φεύγανε πάρα πολύ τέτοια ήταν μπρουτ και μετά Old Spice που λέει.
0: Η μπρουτ την είχε και ο παππούς μου.
1: Η μπρουτ, παιδιά, την πίνανε. Ναι, ξέρω ότι την κάνανε.
2: Πάντως, πάντως
0: εχθές, παιδιά, είχαμε και την πρεμιέρα του Μουντιάλ και κάπου.
1: Για πες.
0: Να τα πούμε αυτά.
2: Θα έρθει η Αμάντα σε λίγο.
0: Όχι, όχι, δεν θα πω για τα αθλητικά. Θα πω λίγο για τα αριθμούς.
1: Για τη Σακύρα, πες.
0: Για τους αριθμούς. Εκεί ήθελα να σου πω για τη Σακύρα. Άθλια η τελετή έναρξη με τη Σακύρα.
2: Καλός ο άνθρωπος.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, σταμάτα. Ναι. Δεν έχει να κάνει καλό κακό.
1: Ναι. Ήταν,
0: μια άθλια, άθλια έναρξη.
1: Για πέταμα.
0: Πολύ φτωχική. Είναι μέσα στο Αζδέκα, στο στάδιο. Είναι το εικονικό Αζδέκα. Έχει φιλοξενήσει τρεις τελικούς. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που είδαμε δύο τελικούς είπα τρεις. Τέλος πάντων, χάλια Σακύρα, εσάγεννο τον μπαμπάνο.
3: Βάλε μια. Τι είπε και τη Σακύρα, ρε ο άλλος.
2: Χαρακτηρισμίσου τώρα, λίγο πιο ήπιο. Δεν σ' άρεσε, τι γύρω τον Μπαμπένο.
3: Δεν μου άρεσε τον
2: Τάκη. Δεν υπάρχει λέξη πρώτα.
5: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η μάπα. Με το ίσιο, το γυαλί, χάλια. Δηλαδή ο Πάπη Τσούλο.
1: Ο Bad Bunny.
5: Ο Bad Bunny στο Super Bowl. Πολύ ανώτερο.
2: Θέλω να διαβάσει τα ονόματα. Και να μα τα πει να ξέρουμε τι λε.
5: 1,2 βέβαια. 1 δισεκατομμύριο.
1: Τα τσέπωσε.
5: 1 δισεκατομμύριο 200 άτομα είδαν την τελετή έναρξη του Μουντιάλ. 600 εκατομμύρια του Super Bowl. Εδώ κάπου έρχεται η δικαιοσύνη. Να τι είναι μεγαλύτερο, γιατί μα είχαν ζαλίσει οι Αμερικάνοι. Και στη διαφήμιση πριν αρχίσει η έναρξη, στο τέλο, κλείνει με Ρόμπι Williams που λέει είναι ποδόσφαιρο, μην το λέτε σόκερ. Δηλαδή λίγο να επικρατήσει ο σωστό ορισμό. Αλλά η Σακύρα.
2: Είναι σόκερ, μην το λέτε ποδόσφαιρο. Είναι μην το λέτε φούτμπολ.
5: Είναι φούτμπολ. Don't say soccer.
1: Δεν ξέρω πώ το λέω.
2: Δεν είναι σόκερ τελικά.
5: Όχι, ρε, φούτμπολ είναι. Μόνο οι Αμερικάνοι το λένε σόκερ.
2: Εγώ πώς το λέω. Οι Βρετανοί το λένε σόκερ.
5: Όχι, φίλοι, Βρετανοί το λένε φούτμπολ γιατί παίζει με τα πόδια.
2: Μάστε.
1: Oh,
2: όλα αυτά που λες. Εγώ δεν έμενα τελικά δύο χρόνια στο Λονδίνο.
1: Εσύ που έμενε δύο χρόνια. Τώρα δεν το ξέρει.
5: Στην Αγγλία δεν πάνε σόκερ. Μεγάλο ψέμα αυτό. Κάνα Αγγλέζο το λέει σόκερ.
1: Με ποιου έκανε παρέα.
5: Πραγματικά, με μούφα εγκλέψει θα κάνω.
2: Σε κάθε περίπτωση, αυτά δεν ενδιαφέρουν καθόλου τον Γιώργο τον Μπέτζα που ηχογραφεί την εκπομπή. Ξέρετε τι τον ενδιαφέρει, η Αμάντα.
1: Ήρθε η ώρα.
5: Η Εβάνα.
2: Η Εβάνα, ναι.
6: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
7: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Μα βέβαια, τι να κάτσει τώρα να σχολιάσει ο Γιώργος και η παρέα του.
3: Φαντάζεστε η Εβάνα.
8: Οι
2: ψυχούλες αυτές. Την έναρξη του Μουντιάλ.
1: Με τη Σακύρα την Ποχλάδο.
3: Φαντάζεστε όμως η Εβάνα να έχει θέμα Σακύρα. Δεν θα μπορούσε.
8: Δεν φαντάζεστε.
2: Θα τον μπλοκάρει.
3: Όχι.
1: Η Εβάνα δεν τη βλέπει καν τη Σακύρα. Προτιμάει να βγει με τα μικρόφωνα έξω.
8: Και η κοπέλα.
2: Πάμε.
5: Θα μπορούσε άνετα να σου να χορεύτρια τη.
8: Να πούμε ένα καλημέρα, να πούμε ότι είναι Παρασκευή. Γελάμε Εβάνα δυνατά μου, και χαιρόμαστε.
2: Είμαστε στον αέρα τις 6 το πρωί. Λες να.
8: Αν ήμουν μαζί σας από τις 6 το πρωί, θα ήσασταν πιο χαρούμενοι άνθρωποι. Θα γελούσατε.
2: Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που βγαίνει κάποιος για την ενότητά του να ξανακαλημερίζει και να ξανακαλημερίζει. Και να ξαναλέει την ημέρα. Μα δεν είναι να λες την ημέρα και την ημερομηνία. Τα έχουμε πει όλα εμείς εδώ σήμερα από το πρωί.
8: Ημερομηνία δεν θα πω, τα έχετε πει. Δεν το συζητώ. Αλλά ένα καλημέρα να μην πω. Να ανοίξει λίγο η ψυχούλα σας και η καρδούλα σας.
2: Έλα, όχι, πες.
1: Για
2: ξεκίνα τη lifestyle.
8: Έχεις γίνει πολύ αυστηρός, να το ξέρεις αυτό.
2: Η ζωή με έκανε, Βάνα.
8: Τι σε έκανε.
1: Τα λένε κι άλλοι.
2: Έτσι. Για πες.
8: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο.
1: Ωραία.
8: Ο οποίος παραχώρησε μια έτσι πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Σκρομπούλα στο Ζάπι.
2: Που ενέπνευσε την Δέσποινα Γκαμπούρη, έτσι. Την ίδια δικαιολογία χρησιμοποίησε η Δέσποινα του Ποσειδώνα για να φύγει από το πρωινό, για να μην συνεχίσει το πρωινό, ότι δεν μπορεί το ξύπνημα. Ενώ οι τρεις προηγούμενες εκπομπές που έχει συμμετάσχει είναι πρωινές.
1: Επίσης, να πούμε κάπου εδώ ότι ο κύριος Γιαννόπουλος νωρίς την πήρε χαμπάρι τη δουλειά.
2: Σωστό. Πρέπει να το δώσουμε λίγο. Το Ποσειδώνα.
1: Ναι.
8: Και επιμένει αυτή την άποψη. Δηλαδή δεν λέει ψέματα. Και όντως, παιδιά, δεν λέει ψέματα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
1: Γιατί να
8: πεις. Εκτός τώρα, εντάξει, τι να πω. Αν έχει καταφέρει να το κρύψει τόσο καλά, αν συμβαίνει κάτι άλλο.
2: Και εγώ που λοιπόν, είχα μιλήσει, που μιλούσαμε για άλλα θέματα πολύ σοβαρά, στο πλαίσιο αυτό που δεν σήκωνε παπαριές, μου είπε, όχι, αλήθεια μου λέει.
1: Ξέρετε,
2: δεν την παλεύω.
8: Και μάλιστα αυτό που είπε στον Γιώργο Σκορμπόλα είναι ότι ήταν το πρωινό ξύπνημα ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος, συν η αναμονή πριν βγει στον αέρα. Δεν φταίει όμως ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, γι' αυτό. Όσο λέει, περίμενα εγώ να βγω στον αέρα, με έπαινε λίγο ύπνος πάνω στο τραπεζάκι.
2: Επειδή είναι οι εκπομπές όσο υπάρχουν, έχουν μια δυναμική και ο Λιάγκας είναι σε αυτά μαέστρος, η αλήθεια είναι, και ντάει, ξέρει πότε πρέπει να βγάλει τι. Οπότε, ό,τι ώρα και να σου πει ότι θα βγει, αν οι συνθήκες και το απέναντι πρόγραμμα και η ροή της εκπομπής επιτάσσει ή επιβάλλει να βγεις αργότερα, θα βγεις αργότερα.
1: Ή για λιγότερο, για περισσότερο χρόνο.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι, οπότε είναι σωστό φάση. Αυτό, ναι. Σωστό. Θέλω να πω, δεν είναι υποτιμώ το Βασίλη Βλάχο και τον έχω να περιμένει, βγάζω το Θανάση Πασά ό,τι ώρα νομίζω.
2: Προσαρμόζεται η εκπομπή, ναι, και στη δική της τη ροή και στους απέναντι.
1: Ακριβώς. Και αυτός που το κάνει παίρνει και την ευθύνη για να το κάνει.
5: Δεν άδικη. Δίνει ευκαιρίες.
2: Πάμε.
8: Αυτό όμως που ξεχώρισα κι εγώ, αλλά και που γενικά ξεχώρισε στη συνέντευξη, είναι τα όσα είπε για την Ελένη Τσολάκη, για τη συνεργασία του βασικά με την Ελένη Τσολάκη. Δεν πέρασα, λέει, καθόλου καλά.
1: Okay.
8: Δεν ξέρω, δεν είχε να κάνει ίσως μόνο με την Ελένη. Δεν ξέρω, λέει, τι συνέβη. Καθόλου καλά. Ήταν μια δύσκολη σεζόν και σε επόμενη ερώτηση είπε ότι ήταν η πιο δύσκολη σεζόν, η πιο δύσκολη συνεργασία που έχει βιώσει στην τηλεόραση. Ένιωσα, λέει, πάρα πολλές φορές τον αέρα να προσβάλλομαι.
1: Okay.
8: Και ακριβώς επειδή δεν ήθελα να γίνει θέμα, δεν ήθελα να πάρει μεγάλες διαστάσεις.
2: Όχι από την Ελένη προφανώς, από
8: το κορόιδο.
2: Το πάνελ. Από κάποιον από το πάνελ.
1: Ναι, προφανώς.
8: Αυτό που είπε είναι ότι δεν ξέρω αυτό που σας είπα, γι' αυτό σας το τόνισα. Ναι. Ίσως μόνο από την Ελένη.
1: Ναι.
8: Καταλαβαίνω από αυτά που είπε, ναι, ότι δεν ένιωσε τον απαραίτητο σεβασμό και από την Ελένη. Απλά δεν θέλει να το πει εντελώς και το λέει λίγο κομψά. Βέβαια, δεν έχω συνεργαστεί με την Ελένη. Μου κάνει εντύπωση γιατί φαίνεται να είναι ευγενική κτλ. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να μην λέει και την Ελένη. Ναι. Σου λέω τώρα τι καταλαβαίνουμε από τα λόγια του.
1: Και γενικότερη.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος λέει ότι δεν έχει καλή συνεργασία με την Τζολάκη. Ποιος άλλος ήταν τώρα πρόσφατα που κάτι είχε πει.
1: Μπράβο,
2: κάτι ότι δεν πέρασε καλά, να μην λέμε και.
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάξαν τα χνότα μας, κάτι τέτοιο.
1: Από την άλλη, ο
2: Σαράντος, όχι κάποιος.
1: Από την άλλη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ρε παιδί μου, παρότι μπορεί να έχει έτσι και καυστική άποψη και αιχμηρό σχόλιο κάποιες στιγμές, δεν τον έχω στο μυαλό μου ούτε ως δύσκολο άνθρωπο, ούτε ως δύσκολο συνεργάτη. Το αντίθετο θα έλεγα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μου δίνει την εντύπωση ότι δεν πολύ μπλέκεται με όλα αυτά που μπορεί να δημιουργήσουν κακές καταστάσεις στη δουλειά.
3: Χέρι διερεύνηση το ζήτημα εδώ, να δούμε.
8: Είπε για
1: την γεια σου, ρε,
3: να δούμε εν τέλει.
2: Χέρι.
1: Τι κάνουμε εμείς τώρα.
3: Ποια ήταν η δυσκολία, ποιο ήταν το κόλλημα σε αυτή τη συνεργασία.
1: Ποιον ερευνούμε εμείς σήμερα, Τσολάκη Γιαννόπουλο, πώς το θες.
8: Εν τω μεταξύ.
3: Και τους δύο θα ήθελα.
8: Σκέφτηκα μήπως είχε να κάνει με την επιμέλεια, με την αρχισυνταξία που ήταν τότε ο Θέμης Μάλης.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, αφού δεν ήθελα.
8: Αλλά δεν νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια για την Ιωάννα Μαλέσκου και μάλιστα είπε ότι τότε στον Sky, όταν πήγε καλεσμένος, έτσι ξεκίνησε η συνεργασία, πήγα λέει καλεσμένος και ένιωσε αυτή την άνεση στην επικοινωνία μας και μετά ξεκίνησα να συνεργάζομαι μαζί της. Ενώ πήγαινε λέει καλά η εκπομπή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά της έβαλαν ρούλα μπισμπυρίκου στη θεματολογία. Δεν είναι λέει σωστό αυτό. Ένιωσα λέει ότι πρέπει να την προστατεύσω, λέει την Ιωάννα Μαλέσκου. Και έβγαινα και μιλούσαμε πολύ καλά λόγια συνέχεια για εκείνη. Πράγματι, στις δηλώσεις του τότε, διαρκώς είχε αυτή την ανάγκη, φαινόταν να υπερασπιστεί την Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Κοίτα να δεις που η κυρία Μαλέσκου δημιουργεί από ό,τι φαίνεται στους γύρω της αυτή την ανάγκη. Να βγαίνουν κάπως και να την υπερασπίζονται, να τη στηρίζουν.
8: Όχι, γιατί ο Λάμπρος δεν έχει βγει να την υπερασπιστεί.
1: Βγήκαν όλοι οι άλλοι να την υπερασπιστούν απέναντι στο Λάμπρο. Αϊ, παράτα μας.
2: Αυτό είναι το θέμα. Εδώ δεν είναι. Ο Λάμπρος τι να την υπερασπιστεί, αφού υποτίθεται μέσω Γκολεμά. Η αλήθεια είναι πως η Ιωάννα δεν είπε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Το αντίθετο κιόλας. Αλλά μέσω Γκολεμά ο Λάμπρος κατηγορήθηκε. Τι να την υπερασπιστεί που τον κατηγορήθηκε.
8: Ναι, η Γκολεμά όμως δεν είναι συνεργάτη δάτης. Μίλησε για συνεργάτες ο Βασίλης.
2: Για συνεργάτες δεν τίθεται θέμα να την υπερασπιστεί. Επαναλαμβάνω, ο Λάμπρος, γιατί ο Λάμπρος είναι. Είναι αυτός που κατηγορείται.
1: Ναι.
2: Πώς να την υπερασπιστεί ο
1: Και συνεργάτης. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πού το έμαθε η Γκολεμά άμα κλαίει στην εκπομπή της η Μαλέσκου.
2: Ακριβώς.
1: Της έχει κάμερα.
2: Και το δεύτερο που λέτε για τη σφοδρότητα, ότι έχουν αυτή την ανάγκη. Πολλές φορές επειδή αυτό προκύπτει από τη σφοδρότητα των επιθέσεων. Δηλαδή, όταν ένα παιδί μου κάποιο τα πει χήμα, ο Ογκαρέζος λέγω τώρα. Πολύ έτσι. Ένα συνεργάτη που μπορεί να νιώσει την ανάγκη να την υπερασπιστεί πολύ στενάρα. Αυτό λέω.
8: Ναι.
3: Συγγνώμη. Δικό μου λάθος.
1: Χρήση διερεύνησης.
2: Ή ο Βαγγέλης Περίση κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
8: Εχθές που ήσασταν μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου, τι σου είπε.
2: Τίποτα. Χαιρετηθήκαμε στο πλαίσιο του event, βγήκαμε μια φωτογραφία. Είπαμε κάτι. Κάναμε αλληλοπειράγματα γιατί και εγώ έχω πει. Όχι, δεν την έχω βρήσει. Έχω διαφωνήσει μαζί της και είπαμε ρε παιδί μου ότι θα μιλήσουμε. Όχι για να τα βρούμε. Μου λέει εξαφανίστηκε. Του λέω αυτό. Τίποτα. Λέω, θα σε πάρω τηλέφωνο.
8: Χάθηκες.
2: Ναι, αυτό. Δεν ήταν, στο όρθιο ήταν, δεν ήταν. Ούτε υπάρχει κάτι, δεν έχουμε. Απλώς, ναι, μας είχαν μεταφερθεί πάλι ότι υπάρχει δυσφορία ανάμεσά μας και είπαμε απλώς θα τα πούμε.
1: Πάλι μετά που χορεύαμε από το
2: Μελής. Πάλι. Ναι. Και είπαμε, μου λέει εξαφανίστηκε, λέω, έχεις δίκιο, θα σου πάρω τηλέφωνο. Αυτό. Okay.
8: Εμένα τώρα δεν μ' αρέσουν αυτά, αλλά να είδα χθες εσένα φωτογραφία με την Ιωάννα Μαλέσκου. Προχθές είδα τον Λάμπρο Κωνσταντάρα με τη Δέσποινα Καμπούρη και έκανα τους δικούς μου έτσι.
1: Εμετική.
8: Ντροπή μου.
2: Δεν είναι το ίδιο γιατί ο Λάμπρος κάνει παρέα με τη Δέσποινα.
1: Ιδιάσαμε, ναι. Δημήτρη, με αυτό που είπε η Βάνα. Ιδιάσαμε, ντροπή.
2: Κάνουν παρέα. Είναι ο Πάνος ο Κατσαρίδης, είναι η Δέσποινα, είναι ο.
8: Πολύ παρέα.
2: Ο Πανόπουλος.
1: Ξαναειδιάσαμε, άσε μας εσύ.
9: Οι κολλητοί σου δεν σου μιλάνε πλέον, δεν θα κάνουν
2: παρέα. Ο Μίχας.
9: Για σένα. Οι κολλητοί σου δεν σου μιλάνε πλέον.
2: Ποιοι κολλητοί?
9: Οι κολλητοί σου είναι ο Γιώργαντας.
1: Ο Βάκης και αυτή.
9: Και ο Κωνσταντάρας.
2: Εμένα οι κολλητοί μου είναι οι φίλοι μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είμαστε
9: έξι άτομα. Η Καμπούρη έτσι είπε, οι κολλητοί σου αυτήν.
10: Εντάξει τώρα, η Καμπούρη έχει μπερδέψει τι σημαίνει φιλία.
11: Ναι, αλλά ρώτησε.
10: Η Καμπούρη όταν ήταν φίλη μου, με έβριζε. Έπαιρνε ξεκάθαρα θέση απέναντί μου και με έβριζε χωρίς να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει τη γνώμη μου ή τι δεν κατάλαβε σωστά ή τι παρεξήγησε από την τοποθέτησή μου. Αυτό θεωρεί ότι είναι φιλία. Οπότε,
12: μα το ίδιο δεν έκανε και εσύ.
10: Οπότε αναρωτιέται.
12: Άρα γιατί αναρωτιόταν εχθέ.
10: Έλα, πάμε παρακάτω. Αναρωτιέται γιατί δεν ξέρει τι.
12: Μάλλον.
11: Ναι,
10: όπως και από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω τι σημαίνει τη συναλληφικότητα σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα που έχει βρεθεί, αλλά αυτά ας τα ερευνήσουν άλλοι. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Πάμε.
13: Ελεβάνα.
11: Να σας πάω λοιπόν στις δηλώσεις που έκανε χθες το Happy Day Δέσποινα Καμπούρ, που ανακοίνωσε ότι σταματάει τη συνεργασία της με το πρωινό. Είναι η πρώτη φορά που το ανακοινώνει, το λέει σε μια έτσι δημόσια τοποθέτησή της, παρότι ήταν κάπως έτσι κοινό γνωστό. Και ο λόγος είναι αυτός που είπαμε, ότι δεν μπορεί να ξυπνάει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά είπε ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες χρονιές που έχει περάσει.
13: Ωραία.
10: Εντάξει.
13: Πολύ ωραία.
10: Πολύ ωραία.
13: Μην χαλάτε. Ολοκληρώνονται όμορφα τα πράγματα.
14: Ναι, αλλά μην χαλάτε τις ωραίες εργασιακές συνθήκες για ένα ωράριο, ρε παιδιά.
10: Έτσι λέει.
14: Μία ώρα το πρωί.
10: Άλλοι κάνουν πώς και τι να βρουν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Και το βουλάς τώρα για το ξύπνημα.
14: Ναι.
10: Αφού έτσι εδώ και στους weekenders πρωί ξύπναγε, βέβαια ήταν Σαββατοκύριακο, και στη Δανάη πρωί ξύπναγε.
14: Ναι.
10: Κρίμα είναι, αφού το βρήκε αυτό που ήθελε.
14: Αυτό.
10: Εντάξει. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι. Ναι, μην το.
14: Δεν θέλει ο Λιάγκας να το κάνει λίγο πιο αργά να προλαβαίνουν όλοι.
10: Ξέρω.
13: Τι ώρα ξεκινάει, μου θυμίζετε, 9.
11: Καλά, 9 ξεκινάει φέτος, του χρόνου όμως θα ξεκινάει 10 σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Άρα θα κέρδισε μια ώρα.
10: Είναι, μόνο ότι είναι για καλό αυτό. Γιατί ούτε εκείνη η παρουσία της έκανε καλό στην εκπομπή, ούτε η εκπομπή της βοήθησε το προφίλ. Μάλλον η συμμετοχή της στην εκπομπή δεν έκανε καλό στο προφίλ της. Δεν ξέρω τώρα, έτσι όπως το έχει διαχειριστεί και αυτή έτσι, όχι ότι φταίει η εκπομπή. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Δεν της είπε δηλαδή κανείς να πει για το Pride ότι της χαλάει την αισθητική.
14: Όχι.
10: Δεν του το πω Λιάγκας αυτό, μόνη του το είπε. Οπότε.
14: Τον πρόλαβε.
10: Για καλό είναι όλα αυτά.
14: Τον πρόλαβε.
10: Πάμε παρακάτω. Έλα.
14: Μαζένει μου λοιπόν, σώτηκα,
10: ένα τελευταίο, Εβάνα. Έλα.
11: Ναι, σας πάω σε ένα ρεπορτάζ του Μαρίνου Βυθούλκα στο Όλα Τώρα, που λέει ότι συνεχίζει η Σούπερ Κατερίνα. Καλά, εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Ως έχει όμως παραμένει και η ομάδα της, αλλά έχουμε μία αποχώρηση της αρχισυντάκτριας, της Ειρήνης Αρβανίτη. Για καθαρά προσωπικούς λόγους, γράφει ο Μαρίνος Βυθούλκας.
10: Όπως η Γενική Γραμματής της Κυβέρνησης.
14: Είχε λήξει θητεία του καλέ.
10: Είχε λήξει θητεία της, δε εσύ.
14: Θα καθόμασταν,
10: αλλά. Ναι, εμείς θέλαμε.
12: Δεν μας αφήσανε.
11: Είναι μια αποχώρηση όμως που προκαλεί έτσι μια αναστάτωση. Γιατί είχε μια πολύ καλή σεζόν η Κατερίνα Καινούργιου και που άλλαξε και πέρσι. Και έφυγε και ο Θέμης Μάλης από το ακουστικό και από την επιμέλεια. Είχε αυτές τις αλλαγές. Και πάνω που βρίσκεις τις ισορροπίες σου, ξαφνικά πάλι αλλάζουν.
10: Δεν συνηθίζεται η αλήθεια είναι στην εκπομπή που είναι πρώτη να γίνονται αλλαγές. Τώρα αλλαγές, ενώ μόνοι τους να φεύγει ο κόσμος. Πολλό δε μάλλον μάλιστα να φεύγει ο κόσμος μόνος του. Συνήθως είναι ευχαριστημένοι εφόσον πήγε καλά και η εκπομπή. Τώρα τι να σας πω, εγώ δεν θέλω να πω. Την Ειρήνη την ξέρω, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Εντάξει.
14: Okay.
10: Δεν ήταν πολύ καλά, πολύ καλά. Πάλι είχε, όχι με μένα. Ήταν βέβαια νεαρή, ακόμη δεν ήταν ακόμη. Δηλαδή είναι άλλος άνθρωπος τώρα η Ειρήνη. Εγώ όταν σας λέω στο παρελθόν μιλάω πάνω από 10 χρόνια. Πιτσιρίκα την έχω γράψει. Οπότε μιλάω για άλλη φάση. Άλλη φάση. Ναι. Με μένα μια χαρά έχει συνεργαστεί. Εκεί με την εκπομπή ήταν. Στην Πεντάδα ήταν δηλαδή η Ειρήνη. Mm-hmm. Μετά ναι, δεν ξέρω. Δεν την ξέρω την κοπέλα δηλαδή και επαγγελματικά πώς εξελίχθηκε. Αλλά για να φεύγει κάτι δεν. Ναι, ξέρω.
14: Ναι.
10: Τι.
14: Ναι. Κάτι.
10: Δεν μπορώ να ξέρουμε. Εκτός αν ξέρεις εσύ, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου κιόλας.
14: Να ξέρεις λίγο ρεπορτάζ.
11: Όχι, δεν ξέρω κάτι ωραία. Παραπάνω.
10: Να μας πετάς εδώ ατάκες για να λέμε τις ατάκες μας και να τις παίζει ο Μπέζας.
14: Α, εντάξει.
11: Ωραία. Τι θέλετε, να τα λέω και να τα σχολιάζω και μόνη μου.
10: Σωστά, σωστά. Α. Εντάξει, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε. Μας
14: να είσαι καλά.
11: Τίποτα για Παρασκευή. Ναι. Πολύ down είστε.
14: Τζούφια θέματα.
11: Τι τζούφια θέματα.
12: Τώρα δεν έκανες καλή δουλειά σήμερα.
11: Καλά, άντε, γεια σας.
14: Γεια σας.
15: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό πριν τις 8. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες. Τις δηλώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ διαψεύδει η Τεχεράνη. Δεκτή έγινε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας. Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για τους Σταύρους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική το πρωί ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης που θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτή είναι η ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα που λέγανε, εμείς τα χρωστάω. Αυτό είναι το, η απάντηση του.
1: Είναι αυτό με το ωραίο, το καινούριο, το sexy το κλιπ.
2: Ναι, ναι.
1: Τι σου χρωστάω.
2: Λοιπόν, έπαιξε τώρα... και η Ντορέτα Παπαδημητρίου σε αυτό το κλιπ.
3: Πολλοί κόσμος έπαιξε.
0: Έγινε, έκανε. Ο...
2: έγινε φάση.
0: Ο Νίκος έκανε κολλή. Μόνο εμάς μας έβαλε. Όλο άλλο βάζει.
1: Άρα δηλαδή.
0: Αφού δεν έβαλε πάλι το Φάνη να παίξει.
2: Να ετηθούμε κι εμείς να παίξουμε σε ένα βίντεο κλιπ. Εντάξει, ήταν τα... ίσως ήταν last minute, ρε παιδί μου. Δεν ξέραμε πώς το συνεννοείται.
0: Αλλά είσαι μεγάλη γλύφτα. Είσαι μεγάλη γλύφτα.
3: Ναι, εγώ άμα παίξει, έπαιξα στο τραγούδι τη Κιάννα, έκανε τον παπά, την πάντρεψα.
1: Πάντρεψε την Κιάννα.
0: Ο Παπακιάννα.
3: Ναι, εγώ ήμουν ο Παπαθάνος.
0: Ο Παπαθάνος.
2: Okay.
0: Γιατί, γιατί δεν έκανε να καθόσουν να κάτω και να σου ένα παπαχάμο.
1: Ναι, χάμο,
0: ρε παιδί μου, κάτω κατάλαβα.
3: Ναι,
0: δεν θέλω.
1: Όχι, είχαν άλλο κόνσεπτ.
0: Το ακούω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα πω την αμαρτία μου γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά είναι αυτό που δεν μπόρεσε να, έτσι, να μεταβολήσει και ο Γιάννης Τιμιτσέλης. Η γνώμη μου είναι τόσο σημαντική όσο η επιφανειακή διάθεση που τη λέω. Δεν σημαίνει ότι δεν πάω τώρα την Αναστασία που θα πω, ας πούμε, ότι κάπως με γκριντζάρει το καινούριο κομμάτι, το οποίο είναι τελείως Παντελής Παντελίδης. Το βίντεο κλιπ δε, το είδατε?
1: Όχι.
0: Καλά, πρέπει να το... σε σένα λέγεται, κάπως έτσι λέγεται. Βάλε Αναστασία το καινούριο.
1: Δώσ' μας λίγο εικόνα από κλιπ.
0: Λοιπόν, το κλιπ είναι μια κυρία η οποία έχει χάσει τον άντρα της και κρατάει το κάδρο του και κλαίει.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή που είναι σε ένα γραφείο έτσι λίγο ρετρό,
1: ναι,
0: πέφτει το μάτι πάνω στον Elvis Presley, ναι, και αρχίζει να ζαχαρώνει τον Elvis Presley και να γλύφει την οθόνη.
3: Τι λες, ρε?
2: Ναι. Στο σπάστετα.
0: Στο σπάστετα.
2: Okay.
0: Βάλ το λίγο.
1: Έχει συντριγκάρει πάρα πολύ.
0: Ακούστε πόσο Παντελής Παντελίδης είναι αυτό το κομμάτι. Εκτός αν είναι του Παντελή και το δώσαν η οικογένεια.
3: Εμένα μου αρέσει πολύ η Αναστασία.
0: Πολύ, εμάς είναι αγαπημένοι, ναι, μας, και είναι και καλό παιδί και είναι και πολύ προσγειωμένοι και ισορροπημένοι. Είναι από τις καλλιτέχνες που θα γίνουν πολύ μεγάλες.
1: Τώρα όμως γιατί να γλύφει?
0: Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Τη γλύφει. Ακούστε κι άλλο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πιο Παντελίδης συνέχεια. Ακούστε. Τώρα. Απίστευτο. Το κομμάτι κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι τελείως Παντελής. Τέλος πάντων, γιατί κακό είναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Άμα έχει την επιτυχία στο τσεπάκι, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσει.
3: Ρίγα μου, το ξέρεις, παρατηρητώ, γιατί ταυτόχρονα μου δείχνει μπουκα και το βίντεο κλιπ. Θέλει μαεστρία το ελληνικό τραγούδι να το περάσει το βίντεο κλιπ. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ποιο βλέπει πια βίντεο κλιπ? Εγώ απορώ και κάνω ένα βίντεο κλιπ.
3: Εγώ βλέπω πάρα πολύ, Μάρος.
0: Α, βλέψε.
3: Σαν τέχνη μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι short movies τα βίντεο κλιπ.
0: Έχει δίκιο, έτσι όπως
3: απλά το
0: θέτεις,
3: θέμα,
0: ναι,
3: ποιο είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι δύσκολη η ενορχήστρωση των ελληνικών τραγουδιών να σου βγάλει μια ωραία θεματική από το να μην χορεύουν. Δηλαδή, πώς να δείξει ένα βίντεο κλιπ με ένα ελληνικό τραγούδι και να μην τους βάλεις όλους γύρω-γύρω να χορεύουν. Δηλαδή, είναι όλες οι ιδέες πάνω κάτω ίδιες.
1: Εδώ πάντως γίνεται χαμός. Βλέπω σπάνε λεκάνες πάνω στην πίστα στο βίντεο κλιπ.
0: Ναι, σου λέω.
3: Πολύ παλιό.
2: Πήγε, ζωγράφισε πάνω στον Μακαρίτη τα μαλλιά του Πρίσλεϊ στο μεταξύ.
1: Και φοράει και μια μάσκα που λέει.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ποιο σου έχει σκηνοθεσία, ποιο κάνει?
1: Η Μποντέγκα.
0: Α, τι είναι αυτό?
1: Η Μποτέγκα είναι.
0: Αυτό κάνε... δεν είναι.
1: Όχι με τις τσάντες.
0: Τσάντες δεν είναι.
1: Όχι. Η Μποτέγκα είναι.
0: Πέσανε. Η μέρα μου αυτό θα έλεγε. Πέσανε έξω και η Μποτέγκα, κάνουν βίντεο κλιπ.
1: Είδες και η Μποτέγκα που πέσανε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, έχει

0: από το.
1: Εννοείς, την έχει πάρει ή την έχει αντιγράψει.
2: Σαν αναφορά.
0: Μοιάζουν πάρα πολύ.
2: Και νομίζω η μπάντα από πίσω.
0: Ναι, ρε, σπάνε τις τουαλέτες. Αυτό είναι όλα, είναι δρόμος. Ξεκάθαρα.
2: Νομίζω η μπάντα από πίσω που παίζει, που σπάνε τα παιδιά, πρέπει να είναι 15-50.
1: Ναι, θα είναι. Νομίζω. Δεν μου κάνει εντύπωση. Καλημέρα στα παιδιά και στον.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα.
2: Στο Μινά.
1: Ο Μινάς. Και ο.
2: Γιώργος νομίζω.
1: Όχι, το άλλο που έχει περίεργο όνομα.
2: Το επίθετο.
1: Α, γι' αυτό ίσως είναι και του Παντελή. Του Παντελή ο μαέστρος ήταν ο. Όχι, Λορέτζο, κάπως έτσι λέγεται.
2: Ο κιθαρίστας του. Γιατί αυτός παίζει, δεν παίζει ο Μινάς.
1: Ναι. Πώς το λένε.
2: Ακόλουθε το κεφάλι μου τώρα.
3: Δεν πειράζει. Μπορεί.
1: Ο Ρουσέτος.
2: Ο Ρουσέτος.
3: Οπότε και η ενορχήστρωση μπορεί να φέρει.
1: Αυτό, γι' αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πω και τη μάνα μου και να πάμε στην Αμάντα. Που έλεγε λοιπόν όταν έβλεπε τον Καφετζόπουλο. Ο Καφετζόπουλο έκανε μια διαφήμιση σαμπουάν τότε. Και έλεγε. Όλους όμως, όχι μόνο για τον Αντώνη Καφετζόπουλο, όλους όσοι θεωρούσε ότι ήταν έτσι, ρεπερτοριακοί ηθοποιοί, τουλάχιστον τους σεβόταν ως ηθοποιούς, το θεωρούσε ξεπεσμό να συμμετέχουν σε διαφημίσεις.
3: Που κάνανε και, όλοι.
1: Πού κατάντησε κι αυτός.
2: Ναι, ρε, εσύ, τώρα.
1: Φοβερή ατάκα.
3: Η Μποτέγκα. Okay.
1: Πάμε στην Αμάντα, πού κατάντησε κι αυτή.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί τέτοια θλίψη, ρε παιδιά μου,
1: σοβαρότητα, σοβαρότητα.
3: Με σένα πάντα έχουμε μια σοβαρότητα. Δεν θέλουμε να ξεφεύγει το πράγμα. Καταλαβαίνεις.
2: Όχι, εντάξει, Μουντιάλ ξεκίνησε, χαμός έγινε τώρα. Ναι. Πείτε μου για τη Σακύρα, Σακύρα.
4: Αμάντα, εσύ πες μας, σου άρεσε σένα. Γιατί εδώ ο Θανάσης δεν μας είπε ωραία πράγματα.
5: Πολύ φτωχικό.
2: Εμένα μου άρεσε πολύ.
4: Ορίστε.
5: Δεν ήταν φτωχικό δηλαδή όλο αυτό, εσένα σου άρεσε.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να συμφωνείτε.
5: Όχι. Απλά ήθελα να μου πει αν ήταν φτωχικό ή όχι. Εμένα μου φάνηκε πολύ άδεια η σκηνή.
1: Να πω κι εγώ λίγο για. Επειδή είδα λίγο Σακύρα μόνο, κυρίως στα social. Νομίζω, ρε παιδί μου, εκεί. Στο πλαίσιο αυτό είναι, την έχουν πολύ θεά τη Σακύρα, αλλά γενικά δεν είναι να πεις στα high της αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 και λοιπά, Bad Bunny που λέγαμε νωρίτερα. Αυτό κάπως φαινότανε, δηλαδή από το όλο στήσιμο, το vibe, τα ρούχα τα λοιπά, ήτανε λίγο... Όχι
2: είναι
1: τόσο
2: όμως...
1: premium κατηγορίας όσο η πρεμιέρα του Μουντιάλ.
5: Μην το πεις και τα τραγούδια δεν είναι ωραία.
2: Είναι όμως κλασική αξία.
1: Ναι, αυτό για εκεί. Ναι, για εκεί.
2: Το λέγαμε και τις προάλλες ότι είναι η γυναίκα που έχει πάει στα περισσότερα μουντιάλ. Είναι η Μαράια Κάρεϊ των μουντιάλ.
1: Δηλαδή, ωστόσο, Αμάντα, δεν θα ξεχάσουμε εύκολα.
2: Αν ακούσεις Χριστούγεννα με Μαράια, μπορεί και αυτή να μην είναι στάπτης, αλλά θες να την ακούσεις τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ωστόσο, δεν θα ξεχάσουμε εύκολα εκείνη την εμφάνιση της J-Lo με το Let's Get Loud.
5: Let's Get Loud! Let's Get Loud!
3: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό.
5: Αν και για μένα, παιδιά, το καλύτερο τραγούδι, επειδή είμαστε ποδοσφαιρικοί, του Μουντιάλ που έχει φτιαχτεί ποτέ, είναι το Carnaval de Paris του 98. Είναι το πιο ωραίο βίντεο κλιπ, το πιο ωραίο τραγούδι. Βάζει ήχους από όλες τις ομάδες.
3: Όχι, του Ricky Martin.
5: Ήταν την ίδια χρονιά. Οπότε αυτά είναι, θεωρούνται τα δύο καλύτερα τραγούδια που έχουν παιχτεί ποτέ.
4: Του Ricky Martin ήταν το.
5: Το Living La Vida Loca.
1: Όχι. Τι. Το go go go. Αλέ, αλέ, αλέ.
5: Αν έχει δίκιο, μπράβο, ρε. Μα έκαψε όλο.
1: Κόπα ντε λαμόρ.
5: Μπράβο, ρε.
3: Κοίτα που το μάθες όλο, είπε κάτι σωστό.
5: Έμα το Ρίκι τον ξέρει. Μπράβο. Μπράβο, Βασίλη.
1: Αυτό δεν με ξέρει. Εγώ παλεύω.
3: Έλα.
2: Εγώ πάντως θα πω ότι Μουντιάλ έναρξη με Σακύρα είναι Μουντιάλ με δεξιά.
3: Έχω Ρίκι Μάρτιν ιστορία, πολύ βαθιά ιστορία από backstage. Εντάξει, δεν είχε ξαναρθεί στην Ρούλα ήρθε.
5: Βέβαια. Στη Σύρο. Mm-hmm.
3: Στη Σύρο που έκαμε τον έρωτα.
5: Θα μας τα πεις.
3: Δημόσια σε. Πώς να πω, outdoors. Έξω. Ναι,
4: σε θάλασσα.
3: Όχι δημόσια τύπου να τον βλέπουν. Τύπου σε θάλασσα. Σε εξωτερικό χώρο. Με πολύ γνωστό χορογράφο.
5: Τι λέει,
4: μπράβο στα παιδιά.
5: Ο Πασίδο
3: Βαράντε.
4: Να σας ρωτήσω, σε τι χώρο ήταν, μπορούμε να μάθουμε.
3: Ναι, ξέρω.
4: Μπορείς να μας πεις.
3: Όχι. Δημόσιο, όχι. Μπορώ να σου πω. Εντάξει, αρκετά προσωπικά θίξαμε του ανθρώπου. Βέβαια, έχουν περάσει χρόνια. Δεν είπαμε και ονόματα και τίποτα. Ούτε καν έρωτα.
4: Και στα δικά μας ηλεύθερες τώρα, δεν κρίνουμε.
3: Επίσης ήταν και ελεύθερος, δεν ήταν.
5: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Σου την πέφτει εκείνη την ώρα ο Ρίκι Μάρτιν.
1: Υποχρεούσε!
5: Τότε ήταν το πιο hot αγόρι. Τα πάντα.
3: Ισχύει. Έλα, μάντα μου, πάμε, κορίτσι μου.
2: Πώς το δώσαμε έτσι τον άνθρωπο,
3: Νίκο. Πώς το δώσαμε. Έφυγε νύχτα.

0: πληροφορία βγαίνει νύχτα.
1: Ενώ η Σακύρα Μάντα μου πήγε τραγούδισε κυρία, δεν τη βγήκε το όνομα.
2: Όχι βέβαια. Μόνο τον Πικέ γνώρισε.
3: Μαύρη
1: ώρα.
4: Σακύρα, το μόνο που την ενδιαφέρει τα τελευταία χρόνια είναι να βρίζει το Πικέ, τίποτα άλλο.
3: Μα τώρα τα έχει με έναν άλλον. Δεν τα έχει με έναν ποδοσφαιριστή.
0: Νομίζω σταμάτησε να τον βρίζει.
1: Παιδιά, βγάζει ακόμα λεφτά από αυτή την ιστορία με τον Πικέ.
2: Δεν τον βρίζει καθόλου.
1: Βγάζει ακόμα λεφτά από αυτή την ιστορία.
0: Για μιλάει, ρε Βασίλη. Παιδιά, θα να σου πει.
1: Έκανε μία δεύτερη καριέρα με 2-3 τραγούδια που τα βάσισε μόνο εκεί στο χωρισμό, στην απιστία, στην εξαπάτηση, στο πάμε παρακάτω και έπαιξε. Πάρα πολύ ξανά στα μίντια. Ξεχασμένη την είχαμε λίγο.
3: Στο μεταξύ, μια και λέμε για τα λεφτά τη Σακύρα, τη επέστρεψε και το Ισπανικό κράτος, γιατί τρέχανε στα δικαστήρια με τα φορολογικά τη. 64 εκατομμύρια, νομίζω, φέτος. Δικαιώθηκε για τα πρόστιμα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Μια χαρά. Ναι, δεν μπορούσατε να φτιάξετε ένα σκηνικό, τόσα λεφτά έχει πάρει αυτή.
1: Σκέψου τον Ισπανό πολίτη που ακούει τώρα ότι το κράτος θα δώσει στην καλλιτέχνη 60 εκατομμύρια.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι και θα είχαμε πάθει εδώ ως Ελλάδα.
4: Και στην Ισπανία έχουν πάθει, μην νομίζω.
1: Βέβαια.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έλα,
2: λοιπόν, με το δεξί και το Μέξικο μπήκε στις υποχρεώσεις του, 2-0 κόντρα στη Νότια Αφρική. Εντάξει, δεν θα βγει γενικά. Είχαμε ταξιμέρωτα και ένα Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 και έχουμε στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία. Είναι το πρόγραμμα λίγο περίεργο με τις ώρες. Εντάξει. Και αυτές τώρα είναι φυσιολογικές ώρες. Έχουμε συνήθως χάραμα.
4: Για πες, είναι ωραίες αυτές οι ώρες. Εμένα μου άρεσε, δηλαδή, τώρα που σηκώθηκα το πρωί, ναι. 5 η ώρα. Εντάξει, εγώ ερχόμουν για το ραντεβού.
1: Είχε αγώνα.
4: Ναι, και βάλα το παιχνιδάκι. Ξέρεις τι ωραία που ένιωσα που έχει όλη την ώρα μπάλα.
1: Ανάλογα τις μέρες, δηλαδή, Θανάση και Αμάντα, μπορεί, ας πούμε, να ανοίξω 2 η ώρα το βράδυ και να έχει αγώνα 3-5 ξημερώματα.
4: Όταν θα πάει τώρα στην Αμερική,
2: 4.
4: Θα αλλάξω 2 ώρες.
1: Οκ, okay. Ωραία.
2: Ναι. Λοιπόν, σήμερα στις 10 όμως θα βλέπετε Champions League. Γιατί, στο πόλο βεβαίως, γιατί έχει Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, είναι ο μεγάλος τελικός. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το 4ο Champions League και είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η σημερινή. Και αύριο οι άνδρες στις 8 παίζουν μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο κοντά στην Φερεντσβάρος επίσης.
1: Α, τι θα γίνει με τη Φερεντσβάρο παντού μπροστά μας.
0: Φερεντσβάρο.
2: Άντρες, γυναίκες και πέρα. Και να σας πω ότι είναι, οι γυναίκες έχουν, είναι οικογενειακή υπόθεση ο τελικός, γιατί στον Ολυμπιακό παίζει η μία πλευρή του, η Βάσο, η αρχηγός,
1: ναι.
2: Και στην Φερεντσβάρος παίζει η άλλη πλευρή του, η Ελευθερία.
3: Α, τι λες καλέ.
1: Τι πάθαμε, έρχεται η Φερεντσβάρο και παίρνει τις πλευρίτες.
0: Τις πλευρίτες μας.
1: Α, τι πάθαμε.
0: Έρχεται η Φερεντσβάρος και παίρνει τις πλευρίτες μας.
4: Μας χτυπάει στα πλευρίτες.
2: Έρχονται από τα εξωτερικά και μας ζητάνε τις πλευρίτες. Ναι, οπότε καλή επιτυχία. Εντάξει, εμείς νομίζω ευχόμαστε στην βία.
1: Α, χίλια συγγνώμη τώρα, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτές ένα σπίτι, ένα σταυρούν.
2: Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Σε ένα σπίτι θα πάει το τρόπαιο.
1: Αν έβλεπε, αν πετύχαινα την αδερφή μου απέναντι σε ανταγωνιστικό.
4: Με το καλημέρα θα του είχα κόψει την μπάλα.
1: Θα είχατε
4: κόκκινη έφυγε.
0: Όντως θα είχατε δικαιολογία να κάνετε αυτό που κάνετε μια ζωή.
1: Ναι. Με τα μούτρα θα πέφτα, με τα δόντια.
4: Μα το έχουμε δει αυτό με αδέρφια, ας πούμε. Παλιά τώρα θα σας πάω. Η Αμάντα μόνο θα τα θυμάται. Ο Κέβιν Πρίς Μποάτενγκ ήταν και δύο μεγαλώσαν, και ο Ζερόμ Μποάτενγκ μεγαλώσαν και δύο στη Γερμανία. Ο Ζερόμ έπαιζε στη Γερμανία. Ο Κέβιν Πρίς άφησε την Γερμανία και πήγε να παίξει στην Γκάνα, που από εκεί ήταν η καταγωγή. Λοιπόν, έρχεται το Μουντιάλ, νομίζω του 6 που παίξανε ή στα προκριματικά, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι. Το τι ξύλο έπεφτε.
0: Ανάμεσα στα δεύτερα.
4: Γιατί ο ένας ήταν και κεντροεπιθετικός και ο άλλος σέντερ μπακ.
3: Όλα τα αποθυμένα του.
4: Και σηκώνεται σε κάποια φάση, παιδιά, ο Κέβιν Πρίς να κάνει μια κεφαλιά και του τραβάει ένα γονίδι μέσα στη μάπα.
0: Έλα, ρε.
4: Πέφτει κάτω και πάει να δώσει κόκκινη και του κάνει ο Ζερόμ, του πιάνει το χέρι, δεν λέει όχι, όχι.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Έτσι κάνει μια ζωή.
0: Αφού δεν φωνάξανε και τη μάνα του.
3: Μην το πει τη μαμά, μην το πει τη μαμά.
2: Το σωστό και το πρέπον το έκαναν τα αδέρφια Μήτουγκλου όμως. Που ένας παίζει μπάσκετ και άλλος παίζει ποδόσφαιρο. Οπότε σου λέει.
1: Χωρισμένο το
0: μυαλό. Εσύ τώρα μου έλυσες μια μεγάλη απορία.
2: Γιατί
0: το Μήτουγκλου ως όνομα δεν είχα εγώ στο κεφάλι μου καθορίσει αν μιλάμε για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο.
1: Την πάτησε εσύ.
0: Προφανώς γι' αυτό το λόγο που λέει. Γιατί υπάρχει και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου Μήτουγκλου. Επίσης τα δει Ντεμπούργκ όταν εγώ παρακολουθούσα μπάλα τότε.
1: Ή Ντεμπούργκ.
0: Φρανκ Ντεμπούργκ Και ο άλλος που λέγονταν.
4: Δεν θυμάμαι τώρα το άλλο.
1: Ναι. Ιντεμπουργκ.
4: Ναι. Και άλλοι, και τωρινή. Ο Ντεζερή Ντουέ που παίζει στη Γαλλία, ο αδερφός του, δεν θυμάμαι το μικρό του, άλλος Ντουέ παίζει στην ακτή ελεφαντός του. Και στο τελευταίο παιχνίδι πριν το Μουντιάλ του κέρασε και δύο γκολάκια. Και δείχναν τις κάμερες στον αδερφό του, τον Γάλλο στο πάγκο, που ψευτογέλαγε η φάση. Μα κάρφωσε ο μεγάλο.
0: Σε ενδιαφέρουσες πάντως, μια που μιλάμε για το Μουντιάλ, Λαμάντα, σε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, σου λέει ότι άκουγα χτες Sport FM και κάποιος έκατσε τώρα και έκανε τις πιθανές διασταυρώσεις. Αυτό που θα πω το καταλαβαίνω. Και βγαίνει η πιθανή διασταύρωση, είναι εφικτό δηλαδή να συμβεί, Αμερική-Ιράν.
3: Τι λες?
4: Ξυλική από τα λίγα. Και να σου πω κάτι, και το Ιράν έχει και τον Ταρεμή του Ολυμπιακού μπροστά, σεντερφόρ, ο πιο αποτελεσματικός σεντερφόρ στην ιστορία του Ιράν, 25 γκολ τώρα στα αποκριματικά. Να ξέρεις, αυτοί μπορεί να παίξουν μόνο και μόνο μέχρι να φτάσουμε την Αμερική. Μετά από εκεί πέρα δεν πειράζει.
3: Καλέ, το Ιράν δεν είναι που έμενε στο Μεξικό και όχι? Που έπρεπε να περάσει η Αμερική, κάτι διάβαζα.
0: Όχι, ένας διαιτητής, και... όχι μια ομάδα ολόκληρη.
3: Υπήρχε και μια ομάδα που θα τους άφηναν μόνο για τον αγώνα να περάσουν, όχι να μείνουν στην Αμερική, και έπρεπε να γυρίσουν σε άλλη χώρα πίσω μετά.
0: Μήπως ήταν το Ιράν τότε. Ναι.
2: Στο Μεξικό.
3: Νομίζω το Ιράν.
0: Μάστε. Έλα, Μάντα.
1: Συγγνώμη, και τους λοιπόν, έστειλε ο Τραμπ στο Μεξικό.
0: Ναι. Για να μην είναι στο πολιτικό.
4: Επίσης, κάτι χθες πολύ σημαντικό.
0: Ναι, παιδιά, επειδή όλο σημαντικό και η Αμάντα δεν έχει μιλήσει. Έλα, πες το κι εσύ.
1: Και είναι σημαντικό.
0: Πες το σημαντικό σου.
4: Όταν βγαίνανε χθες με τις σημαίες, τρομερή γιούχα από τον μεξικάνικο λαό σε πάρα πολλές σημαίες κυρίαρχες, ας πούμε Γαλλία, Γερμανία, αλλά η μεγάλη γιούχα έγινε όταν βέρεσε των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Να σου πω λίγο, το ψιλοχάρηκα.
0: Ναι.
3: Είναι να μου το χαρείς, αλλά.
0: Δεν είναι για το λαό, είναι για τον πρόεδρο.
4: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Πάμε.
2: Αύριο στις 6, νωρίτερα, έχουμε και τον τελευταίο τελικό του μπάσκετ. Αύριο θα έχουμε πρωταθλητή στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο ΣΕΦ, πέμπτο μάτς της σειράς, μάτς κούπα.
1: Επιτέλους.
2: Μάτς κούπας. Στο 2-2 η σειρά, οπότε είναι όλα ανοιχτά και περιμένουμε
0: θα να τολμήσεις
2: δούμε
0: προγνωστικό ή
1: τόλμα, ρε Αμάντα,
0: θα μας αρχίσεις πάλι τα όλα παίζονται και όλα είναι στον τελικό, όλα είναι δυνατά και πίπες.
2: Εντάξει, γιατί το περίμενες εσύ να πάει 2-2, εγώ δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια, με τις απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Μας έλεγες και τι περίμενες όμως.
0: Δεν μας ναι, το πες.
1: Δεν μας το λες.
0: Το ερώτησα ρητά γι' αυτό και μου πες δεν μου το πες. Εγώ δεν είναι τι περίμενα. Εγώ σου είπα τι θα γίνει. Στο είπα ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Κοίτα, η λογική λέει ότι και λόγω έδρας ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα.
0: Α, μπράβο.
4: Ναι, να πούμε όμως,
0: και εγώ αυτό πιστεύω.
4: Να πούμε όμως ότι το έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός νομίζω οι δύο ή τρεις φορές τη σειρά με Ολυμπιακό.
1: Α, στατιστικό τώρα είναι αυτό.
4: Στατιστικά.
0: Το ΣΕΦ. Γιατί παίζει ρόλο η έδρα και το γεγονός επίσης ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός.
4: Το άγχος τώρα
2: αυτό
4: το έχει Ολυμπιακός.
2: Είναι το timing διαφορετικό.
4: Τρομερό άγχος ο Ολυμπιακός τώρα.
0: Θα είναι τώρα το Σάββατο. Πάντως μακάρι να γίνει ένα μάτς σαν το χθεσινό, ενώ ως προς τις συνθήκες του.
1: Ναι, μην ξεκατηνιαστείτε, ρε παιδιά.
2: Ναι, γύρω-γύρω.
0: Ο θα είναι ο Γιαννακόπουλος. Κοίτα τώρα που έχουμε καταντήσει.
4: Όχι.
0: Να φοβόμαστε ο ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Θα πάει αυτός που είναι δικιά του η ομάδα.
0: Να Παναγία μου. Έλα. Πες.
2: Θα σας αφήσω με αγκλάρα φίλαθλο μουντιαλικό και viral.
0: Ναι.
2: Ο οποίος τι έκανε. Αγόρασε μπύρες από τις 48 χώρες που συμμετέχουν στο φετινό Μοντουάλ, στη φετινή διοργάνωση.
1: Τι ωραίος.
2: Και τι κάνει τώρα. Φεύγει μια ομάδα από τη διοργάνωση, πίνει την μπύρα.
1: Πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Το ζει μόνος του γενικά, ρε παιδί μου, κάνει το δικό του.
0: Πόσες είναι οι ομάδες και πόσες είναι
2: 48
0: μπύρες, καλά είναι αυτό. Ναι.
1: Έλα, και δεν πίνει 48. Και πολύ μία τη μέρα. Ξέρω εγώ πόσες αποκλείονται.
2: Καλά, δεν είναι μία τη μέρα, τώρα είναι φάση ομίλων. Έχει ψωμάκι.
1: Πόσες ήπιε χθες, ρε Αμάντα, για πες μας.
2: Τρεις-τέσσερις. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Αλλά θα πάει καλά αυτό. Θα τις πίνει από νοτά τώρα.
1: Έρε, να μην είμαστε κι εμείς, να έχει και μια πράσινη και μια κόκκινη, ρε παιδί μου, να μας αντιπροσωπεύσει σαν Ελλάδα. Πώς την πατήσαμε έτσι.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία, Βασίλη. Μην την ανοίγεις τώρα.
1: Όχι, χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα.
2: Πονάει.
1: Δεν ήθελα.
0: Τι είναι, τι πονάει, κάτσε γιατί δεν κοίτασα τώρα ένα mail. Τι πονάει, μωρή.
2: Δεν πήγε η εθνική.
0: Α.
3: Τι να πονούσε.
4: Αυτό μας
2: πονάει. Δεν πήγε η εθνική στο Μουντιάλ.
0: Με το μαχαίρι στα χείλη είμαι. Με λυμμένο το ζωνάρι.
2: Θα σας πω
4: έτσι, σε μια ζωή στην κρίνια και γίνονται τα χατηράκια.
2: Θα σας πω το εξής για να βλέπετε και να ξέρετε.
1: Ναι,
2: είδατε ότι οι γυναίκες πάλι μας έβγαλαν ασπροπόσωπους.
3: Με την
2: Είδατε,
3: εθνική.
2: Τέσσερα στα τέσσερα έκαναν στο ποδόσφαιρο τα κορίτσια.
3: Μπράβο κορίτσια.
2: Πανεβούρ. Θα δείτε ότι θα περάσουν οι γυναίκες. Και είδατε και στο πόλο εχθές.
0: Και είδατε.
2: Και στο πόλο. Τελικό Champions League θα πάνε μόνο οι γυναίκες. Μικρό τελικό θα παίξουν οι άντρες.
0: Ρέμισε καλέ.
2: Πάμε, κοριτσάρες. Έτσι.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Μα τι πάθος. Πρέπει να τη φάμε του χρόνου αυτήν. Κόφτο. Κάτι θέλει να πει ο Θανάσης τώρα και θα, όχι, τίποτα, θα του πέσει το παιδί. Έλα.
4: Όχι, σταμάτε, είναι σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, το ξέρω τώρα, δεν είναι αναφορά εδώ, αλλά θέλω να το κάνω εγώ γιατί είναι και για καλό σκοπό. Λοιπόν, το Σάββατο σας περιμένουμε όλους στο Charity Game που γίνεται στο φιλανθρωπικό αγώνα από την BAM FC στο στάδιο Γεώργιος Καμάρας, το λεγόμενο Ριζούπολη. Λοιπόν, οι πόρτες έχουν ανοίξει από τις 4 η ώρα. Ελάτε με τα παιδάκια σας. Έχει ένα γενικό εισιτήριο πολύ φθηνό. Όλα αυτά γίνονται.
0: Που θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό.
4: Ναι, φυσικά. Γίνονται όλα αυτά για τα 50 χρόνια παιδικά χωριά SOS και όλα τα έσοδα του event θα διατεθούν στα παιδικά χωριά SOS.
0: Ξαναπες πάλι το πού και τι ώρα.
4: Λοιπόν, παιδιά, είναι μετά τις 4 στο στάδιο Καμάρα στη Ριζούπολη. Charity Game BAM FC, η Team Καρπούζης και Team Madney. Πάνω από 30 content creators, social media icons και πρόσωπα του ποδοσφαίρου.
0: Εγώ εκεί θα είμαι. Που κάνει την.
4: Ναι. Εγώ θα είμαι εκεί στο συντονισμό με το content, με το κοινό στην παρουσίαση. Σωτηρακόπουλο στη μετάδοση.
0: Σωτηρακόπουλο στη μετάδοση.
4: Ναι. Έλα και εσύ αν θέλει. Πέφτει πάνω βέβαια στο τελικό. Δεν θα το δούμε τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εμείς
0: δεν πειράζει. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι για φιλανθρωπικό. Τα λεφτά του. Εμεί πάμε να βγάλουμε για τα παιδιά.
4: Αυτό, πάμε να βγάλουμε για τα παιδιά λεφτά. Πολύ σημαντικό. Είναι Power by Allwin, Adidas και παίζουμε υπεύθυνα. Αυτό έχει σημασία.
0: Μπράβο στην Allwin, μπράβο και στην Adidas.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
9: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντώνησε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη

0: Radio 104,6 και αυτό είναι το Mappe Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Οι κακομοίριδες που λέγει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του ραδιοφώνου παλεύουν εκεί πέρα, σου λέει. Τι καταφέρνουν να είναι τελευταίοι. Δεν ήξερε όμως ο Γρηγόρης ότι από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η ιδέα αυτής εδώ της εκπομπής πριν από 19 χρόνια, αυτό που αποτελεί κεντρικό μας σκοπό και στόχο είναι να είμαστε τελευταίοι. Γιατί αφήστε τους άλλους να παλεύουν να είναι πρώτοι. Εμείς θέλουμε να είμαστε τελευταίοι μαζί με όλους εσάς. Δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Μάπες είναι τα μικρόφωνα. Γι' αυτό και δεν μας νοιάζει ποιος είναι πίσω από αυτά κατά καιρούς. Φεύγουν, έρχονται μάπες. Η νοοτροπία, η ιδέα των μαπών είναι που δεσπόζει και συνοψίζεται, συγκεντρώνεται στο απόφθεγμα. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ελάτε λοιπόν όπως έχετε ξυπνήσει. Δεν θα πάει τίποτα καλά. Όλα στραβά θα πάνε. Τουλάχιστον όμως θα καταλάβετε ότι τουλάχιστον άλλος ένας ζει αυτό που ζείτε, το ζόρι σας. Θα γελάσετε, θα το γελάσετε, θα το γλεντήσετε και στο τέλος θα καταλήξετε, όπως ξαναείπα, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν και να καταλήξετε. Μετά τόσο σαρδάμ δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Σε κάθε περίπτωση θα καταλάβετε ότι εντάξει, τίποτε δεν αξίζει να μας αγχώνει αφού έχουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι, παιδιά.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: 6-9-8-104-104 και 6 στο Viber. Πάμε για ό,τι θέλετε να μας πείτε από όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Και κεντρικό θέμα ημέρας. Διαφορά ηλικίας όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από το αγόρι. Και μετά έχουμε και τη βραδιά ποίηση το πρωί. Θέλω να στείλετε τη λέξη ποίηση στο 6-9-8-104-104-6. Να βγείτε στον αέρα, να επιλέξετε ποιος απήγγειλε το, ποιος έγραψε το καλύτερο ποίημα και να κερδίσετε πίτσα φαν. Άρα τώρα 6-9-8-104-104-6 στο Viber το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ποίηση. Και τι κερδίζετε? Πίτσα φαν, θα σας πω και ακριβώς τι, γιατί έρχονται και ωραίες ημέρες αγώνων. 2 πίτσες Bianca al forno, ανανικητή, κάθε μέρα δηλαδή.
2: Πάμε στις καλημέρες, πάμε λίγο στους μάπες. Καλημέρα στη Λιτό, στην Ευτυχία, στον Νίκο, στον Πέτρο. Στέλνουν διάφορα μηνύματα σχετικά με όσα λέγαμε στα αθλητικά, στον Τίμη και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα και στον μάπα που μας λέει καλημέρα μάπες.
1: Γεια σου.
2: Άργησα λίγο λόγω μικρού, δεν πειράζει.
1: Σε νοιάζει, καλέ.
2: Θυμάται την Τζέννη από χθες? Θυμάστε την Τζέννη από χθες?
0: Τζενάρα, ναι. Μάπες, η Τζέννη πεθερά. Που δεν είναι πεθερά.
2: Η Τζενάρα ήταν αυτή που είχε καημό
0: να πάει με ένα μικρότερο.
2: Να έχει μια εμπειρία με ένα μικρότερο.
0: Που
2: και
0: είπαμε
2: λέει
0: ότι η φαντασίωση είναι ο καημός των πλούσιων. Ο καημός είναι η φαντασίωση των φτωχών.
1: Ακριβώς.
2: Εδώ ο φίλος μάπας δεν την έχει ξεχάσει την Τζέννη και λέει καλημέρα στην Τζέννη να πω. Είμαι αυτός που μοιάζει με τριαντάρι. Επιμένει. Ρίχνει τις.
0: Ναι, αλλά η Τζέννη δεν θέλει κάτι να μοιάζει. Δηλαδή είναι σαν να μου λες τώρα το ευλογημένο. Είναι τυρί, αλλά δεν είναι τυρί. Είναι τυρί φυτικό.
2: Θέλουμε τυρί τυρένιο.
0: Θέλουμε τυρί τυρένιο εμείς τώρα. Έχει πάθει πρόβλημα και θέλει αυτό.
2: Θέλουμε 30 και ας μοιάζει 40.
3: Μην την πλύνουμε
1: μια μέρα. Από την άλλη, η γενιά μας συστήνεται ηλικιακά. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα memes με τον καιρό που λέει, ξέρω εγώ, θερμοκρασία 35, feels like 25.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Το έχουμε αυτό, οι millennials. Καλημέρα και στη. Τι?
1: Ένα μιλένιαλ λιγότερο.
0: Ένα μιλένιαλ, ναι. Έριξε ένα πολύ δυνατό χασμουριτό. Για να φύγει όλο το. Όλοι. Και οι φλεγμονές και οι ρίζες.
1: Τίποτα από μέσα. Ναι. Πιάσαμε φάρυγγα. Η φίλη εδώ, η Σοφία.
3: Άδειξα τα ταλέντα μου στην κάμερα. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Για να σε δω. Καλώς. Η φίλη μας η Σοφία εδώ, η οποία φαντάζομαι ότι το λέει μέσα στο πλαίσιο του θέματος ημέρας, έρωτες και διαφορά ηλικίας. Τώρα λέει στα 50 μου και μετά από διάφορα έτσι που έχουν συμβεί, αποφάσισα να δω τη ζωή λίγο αλλιώς.
2: Μπράβο,
1: και πώς την είδε, Σοφία? Πες
2: μας. Καλημέρα και στο Λεωνίδα.
0: Πες για να λάβεις και εσύ μήνυμα από τον. Πώς τον είναι το μάπα?
1: Είναι ανώνυμος, κατάλαβες ο κύριος. Κατάλαβες τι κάνει.
2: Καλημέρα όμως.
0: Να τα πει και η Σοφία, να λάβει και η Σοφία τα.
2: Καλημέρα στον Λεωνίδα που λέει: εγώ είμαι όμως 30. Τζέννη, πάρε. Καλημέρα και στον Πάνο που λέει: είμαι τυρί ετών 31.
0: Τυρί.
1: Φρέσκια μοτσαρέλα.
2: Και η Ειρήνη, σε άλλο κλίμα, Ειρήνη. Σήμερα τελευταία μέρα είναι πιαγωγή ο μικρός μου. Μεγάλη συγκίνηση. Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα και εμείς μαζί. Γι' αυτό γίνετε όλοι μάπες, για να έχετε την υγεία σας και να μεγαλώνετε.
0: Και να κάνετε και τα παιδάκια σας μάπες.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Δεν μεγαλώσαμε και μια χαρά. Λεβέντες και λεβέντισες μεγαλώσαμε.
3: Τα παιδιά θα γίνουν μάπες έχουμε.
0: Καλημέρα. Όσο έλεγε παλιά η διαφήμιση του νουνού, μεγαλώνει γερά παιδιά. Έτσι, οι μάπες μεγαλώνουν γερά.
1: Γερά, παιδιά. Η φίλη εδώ, η Ειρήνη, μας έχει στείλει καλημέρα από το βροχερό το Βούπερταλ. Ετοιμαζόμαστε για Ελλάδα σιγά-σιγά και ο σκυλάκος της φοράει κάτι το οποίο είναι μάλλον αδιάβροχο με πτερίγιο καρχαρία.
3: Τι ωραίο.
1: Θα βγουν έξω.
3: Μαγιουδάκι είναι. Ωραίο.
1: Αφού λέει βροχερό.
2: Φοράει και καπέλο σκύλος, καλέ.
1: Ναι,
2: και βροχή, καπέλο και.
3: Απλά μας δείχνει μάλλον το μαγιό που θα φοράει μετά στις παραλίες ελληνικές με το καπελάκι του.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι το για εδώ που έρχονται και ετοιμάζονται σιγά-σιγά. Είναι τώρα και το θέμα αυτό που λέγαμε με τα σκυλάκια τις προάλλες. Εγώ πήγα, το πήρα το σωσιβιάκι μας.
2: Γιατί θέλεις σωσίβιο το.
1: Θέλω εγώ.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Θέλω εγώ. Αυτή δεν θέλει, εγώ θέλω. Ναι.
2: Ναι.
1: Παιδιά, δεν μπορώ, δεν. Ναι. Καταρχάς, με τα σκυλιά, όταν είναι ένα χιμέγεθος μέσα στη θάλασσα, όσοι μπαίνουμε, ας πούμε, οι δικοί τους άνθρωποι και μας ξέρουν. Σε διαλύει το σκυλί. Έρχεται κολυμπώντας με τα μικρά τα νυχάκια του.
0: Και σε βέβαια.
1: Ναι, και εσύ δεν το καταλαβαίνει.
0: Και με τα μεγάλα τα νύχια το ίδιο
1: κάνει. Ακριβώς. Σου κάνει κάτι από πίσω στην πλάτη, ας πούμε, και βγαίνεις έξω μετά τη ντροπή, λες και τις έχεις φάει με τα μαστίγια.
3: Εγώ ανυπομονώ να πάω στην Προβλήτα, στο χωριό μου, εκεί που κάνουμε ένα ωραίες βουτιές, και έρχεται πάντα ένα συμπαθητικό σκυλάκι από ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι που μένει χρόνια πλέον στα Μέθαινα. Η Κούβα, έτσι είναι.
1: Κούβα!
3: Ναι, είναι λαμπραντόρ μαύρη. Είναι μεγάλη, είναι και 10 χρονών και δεν περπατάει πάρα πολύ καλά. Αλλά πάει πάντα στην Προβλήτα.
0: Μην λες τα 10 χρονών μεγάλα σκυλιά.
3: Sure, εντάξει, αλλά πάει πάντα στην Προβλήτα και πηδάει. Παιδιά, και άμα τη δείτε πώς πάει μέσα στη θάλασσα με τη χαρά που μπορεί και κολυμπάει και παίζει μόνο.
0: Είναι...
3: ναι, μόνο.
0: Εμένα έχει μπλέξει με εμένα ο άλλος και.
1: Δεν κολυμπάει.
0: Από κρεβάτι σε καναπέ και από καναπέ σε κρεβάτι.
3: Στη Βούλε, εκεί δίπλα μένει, δεν μπορεί να τον πα να πα.
0: Ακριβώς επειδή μένω εκεί, πάνε όλοι για μπάνιο εκεί. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πάω το σκύλο γιατί έναν παράξενο θα πετύχω.
3: Εντάξει, παραξένους. Συγκεκριμένα τους μαζεύεις στα μαγνήτη.
0: Ναι, ισχύει. Αλλά κάποιοι που νιώθει άβολα για να μην στιγματίζω ανθρώπους. Τώρα δεν είναι κακοί άνθρωποι αυτοί που νιώθουν άβολα με τα σκυλιά.
1: Όχι. Ο Κώστας, ετών 41, του αρέσουν τα όμορφα πιπίνια. Μπούκα, ακούς. Τι, η μπούκα δεν πιπίνει πια.
2: Αυτό. Επίσης, Κώστα, έχουμε ένα κοινό. Και εμένα τα όμορφα πιπίνια μου αρέσουν.
1: Κώστα στα 41, μάζευτα όπως είσαι.
3: Έκλεισε.
0: Πάμε στην
1: Κώστα μου.
0: Έλα για πίεση. Λοιπόν, ευτυχώς που τελειώνει.
2: Πλάκα έκανα.
0: Ναι, καλά.
3: Άστο. Και τον ακούμε.
0: Ευτυχώς που τελειώνει αυτή η εκπομπή και αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δόξα του Θεού. Και μήπως τελειώνει και τελικά και αυτός ο σταθμός.
1: Πώς τελειώσει η ζωή μας.
2: Σταματήστε,
0: Κατερίνα Μπουκά, Θανάσης Πασάς και Βασίλης Βλάχος.
1: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και για λόγους πια αγγελίας. Ευρέσεως εργασίας. Και η Βασιλική Μπαρδάνη στη Ρυθμιστού και τη Ραδιοσυνοδεσία.
1: Στο 6, ναι. Να δώσω το δικό μου τώρα.
0: Έτσι.
3: Κάνουμε και πολιτικό σχόλιο, αμαλάχη.
0: Βασικά κάνουμε
1: αυτό
0: μόνο.
1: Αυτό μας έφαγε.
0: Αυτό μας έφαγε. Μας είπες το μοναδικό πράγμα που δεν ήταν αυτό που ήθελαμε να κάνουμε.
3: Σοπάρε που σε έφαγε αυτό.
0: Αυτό.
3: Μήπως έσωσε αυτό. You never know.
0: Φέτος το διαφορετικό είναι αυτό. Με έφαγε ή με έσωσε. Τέλος πάντων. Δεν βάργεσαι. Λοιπόν, τουλάχιστον κερδίσαμε μια ωραία παρέιτσα. Λοιπόν, μάπες, πάμε. Ποιος θα ξεκινήσει?
3: Έλα, ξεκινήσω εγώ, λοιπόν.
0: Έλα, Θανάση.
3: Παιδιά, δεν είναι ανώνυμο. Είναι το δώρο, η λέξη.
0: Το δώρο!
3: Το δώρο και το πείμα.
2: Πώς είναι ανώνυμο μετά?
3: Είναι ανώνυμη η ποιητική συλλογή.
2: Α, οκ.
3: Λοιπόν. Το δώρο, κι αν δωρίζεται, πραγματικά αναγνωρίζεται. Στο δρόμο αν το δεις κάπου πεταμένο, παραπεταμένο, μην το προσπεράσεις, κάτσε να το πιάσεις, να του δώσεις νόημα ξανά, να νιώσεις σημαντικό για άλλη μια φορά. Δεν έχει σημασία αν είναι ακριβό ή απλοϊκό, εξάλλου το λέει και ο λαός, το δικό σου το σκουπίδι του αλουνού ο θησαυρός. Τίποτα δεν του αξίζει να πετιέται και να μην έχει μία χρήση. Γι' αυτό και αν δεν το θες, ανέβασε. Sorry, παιδιά, έχασα τα.
1: Μπήκαμε σε άλλο πείμα.
3: Τα γράμματα μου, έγραψα τα γράμματα μου.
2: Τον παρέσει.
3: Τίποτα δεν του αξίζει να πετιέται και να μην έχει μία χρήση. Γι' αυτό, αν δεν το θες, ανέβασε το Vinted.
2: Ήταν zero waste.
0: Ήταν χάλια.
3: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν zero.
0: Ήταν χάλια.
3: Δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν καταλαβαίνω. Είναι ωραία στον τώρα.
0: Παιδιά, ήταν χάλια το πείμα. Ήταν waste. Δεν ήταν zero waste, γιατί το πείμα το ίδιο ήταν waste.
3: Μα σε παρακαλώ, μαυρίσει μια χρήση.
2: Να συνεχίσω εγώ που είναι και το δικό μου ψιλοχάλια.
0: Άρα δεν νομίζω να έχετε αξιώσει να πάρετε την νίκη.
2: Εντάξει, αν κάποιο θέλει να μας ψηφίσει και είναι αυτό το γούστο.
0: Τώρα έτσι πάει.
1: Καμία αξιοπρέπεια.
0: Μέχρι τώρα μας έχει στάντερα ότι πρέπει να ψηφίζουμε βάσει ποίηματος, όχι βάσει ανθρώπου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι και άλλες φορές είχα το καλύτερο ποίημα και δεν πήρα την.
0: Και τώρα τι σημαίνει αυτό?
2: Οπότε αντίστοιχα μπορεί να έχω το χειρότερο και κάποιο να αποφασίσει σύμφωνα με τα γούστα του ότι αυτό είναι.
0: Ξέρει ότι είσαι πάρα πολύ γλωσσού.
1: Καμία αξιοπρέπεια.
0: Και θα σου πω κάτι πολύ σεξιστικό.
2: Τώρα θα μου πει.
0: Μάλλον κάτι πολύ πατριαρχικό. Δεν πρόκειται να βρει άντρα έτσι με αυτή τη γλώσσα.
2: Με αυτή τη γλώσσα ακριβώς θα βρω άντρα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα απαγγείλω το πείμα μου.
0: Και γι' αυτό που είπες. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Κλείστηνε. Βασίλη, το πείμα σου παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Βασίλη,
1: δεν έχω μούτρα κυριολεκτικά.
0: Καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
3: Διπλώνει κερασάκια.
1: Εκείνες τις μονάδες που κάψαμε στα τηλέφωνα το καλοκαίρι και σου έλεγα, βρε Δημήτρη, τι καλή κοπέλα που είναι αυτή η Κατερίνα. Εκείνα τα περιόριστα μηνύματα που είχαμε και τα ανταλλάξαμε ανεπλόγου και τίας.
0: Χίλιες φορές από την άλλη την Κατερίνα.
1: Άστο. Άστο.
0: Έλα, πάμε. Πλάκα. Όχι, δεν έχει. Θα κάτσει εκεί τώρα, τιμωρία. Χαίστηκα.
1: Καλά είσαι.
0: Έλα,
1: εκεί.
0: Πάμε.
1: Καλά είσαι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Είναι το πείμα μου. Θα σας πω τι έπαθα. Είναι το πείμα μου με τίτλο Δώρο από την ποιητική συλλογή Μεγάλος Δώρος. Αλλά επειδή το γράψαμε χθες και νόμιζα ότι το τελείωσα, μου έχει βγει λίγο τσουρούτικο. Είναι ολοκληρωμένο τόσο.
0: Ναι.
1: Και ξεκινώ. Αν έχουμε κοινούς γνωστούς, στο σεξ θα κάνω δώρο. Πες μου ότι έχεις και κονέ και θα στο κάνω δώρο. Θα σου κάνω και το ψιλοκρεμαστό, μονάχα με έναν όρο. Να το πεις σε όλους τους φίλους μας να με έχουν από φόβο.
3: Ωραίο, ωραίο, το νόημα. Το κλείσιμο.
1: Και ωραίο και κέρασα. Δεν και το ψιλοκρεμαστό.
3: Για πάμε μπουκά.
1: Εντάξει.
2: Ναι, να πω.
0: Θανάση μου, κάνεις εσύ, συντονίζεις την εκπομπή.
2: Είναι δυνατόν τώρα να...
0: Ναι, κλείστο. Λοιπόν, θα σας απαγγείλω το ποίημά μου, το δώρο. Από την ποιητική μου συλλογή.
3: Επανάσταση.
0: Η Κατερίνα κατάλαβε και μου υψώσανε γροθιές, να ξέρετε, αγωνιστικά. Η Κατερίνα με κοιτάζει στα μάτια, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν έχει κανένα μέλλον. Σκύβει το κεφάλι στην εργοδοσία και κατεβάζει σιγά σιγά το χεράκι της προς το γραφείο. Ότι τύπου, εντάξει, είπαμε και μια μαλακία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ο Θανάσης όμως, ο Θανασάρας, ο ξεροκέφαλος Θανάσης Πασάς, εκεί με τη γροφιά υψωμένη, δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Τον πέταξε άλλη μπροστά.
0: Μετά θα έρθει πάλι αύριο και θα παραπονιέται τη Δευτέρα και θα λέει: τι έχω κάνει λάθος και βγάζει λεφτά στην τέρελα και δεν βγάζω εγώ.
1: Σου πω εγώ.
0: Η γροθιά στον αέρα. Αυτό
3: εντάξει, δεν κυνηγάω τα λεφτά. Τα κυνηγάω μόνο για να αποπληρώσω αυτά που χρωστάω. Λίγα να μου δώσετε για ένα χρόνο και μετά κομπλέ.
0: Ποιο το πίστεψε αυτό. Να σηκώσει το γύρο του ψηλά.
2: Εγώ τον πιστεύω, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Ο Θανάσης δεν είναι φίλε, δεν θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά μόνο για να ξεχρεώσει. Και μετά μπορεί να ζήσει με τα ελάχιστα.
1: Μετά γκουρούρε, θα ροερίζε.
2: Μετά δεν θα έχει τα χρέη, οπότε όλα αυτά που δίνει τα χρέη θα είναι δικά του.
0: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό και μην κάνει πω δεν καταλαβαίνει.
3: Όχι, αυτό είπα.
0: Είπε ότι θέλει τα πολλά λεφτά τώρα για να ξεχρεώσει.
3: Και μετά
0: μόνο γι' αυτό. Και μετά δεν θέλει πολλά λεφτά.
1: Τίποτα.
0: Η Μπούκα σου λέει ότι να συνεχίσεις μετά τα πολλά λεφτά.
3: Όχι, όχι. Να μείνω στο βασικό.
0: Το πιστεύεις αυτό.
2: Αυτό που είπε για το Θανάση είναι.
0: Ποιο ρε.
3: Αυτό που είπαμε. Με πιστεύει ρε.
0: Ότι τα πολλά λεφτά δεν τα θέλει αφού ξεχρεώσει. Δεν είναι φιλάργυρος δηλαδή.
2: Θέλει τα ίδια που αφού δεν θα έχει τα χρέη.
0: Όχι,
2: θα του είναι πολλά.
0: Μιλάς δικό σου. Αυτό που σου λέω. Θέλει τα λεφτά για να ξεχρεώσει και μετά τίποτα.
3: Δεν είπα τίποτα.
0: Κανονικά.
3: Κανονικά. Το μισθό, ναι.
0: Το πιστεύεις.
2: Το μισθό χωρίς τα χρέη, ναι.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Ξέρεις για πότε με το μισθό χωρίς τα χρέη δημιουργούνται νέα χρέη.
3: Λοιπόν, μετά θα θέλω πάλι.
0: Πάμε, παιδιά. Εντάξει, εντάξει, εδώ πέρα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Βάλε ένα σπανουδάκι να έρθουμε στα ίσα μας.
0: Έλα, πες το πείμα σου.
2: Εγώ. Ωραία. Θα απαγγείλω το πείμα μου το δώρο από τη συλλογή μου 10 χρόνια ψή, νέα συλλογή. Σύντομα θα κυκλοφορήσει. Από τις εκδόσεις Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Δώρο για μένα αυτή η εκπομπή. Σε ευχαριστώ Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αυτό το καθημερινό. Ουγγαρέζο. Αυτό το καθημερινό.
0: Μου λέει το σωστό Ουγγαρέζο.
1: Ναι, αλλά πάει με κοταληξία.
0: Σου λέει μάνι, ιστορικό.
3: Είναι όπω θέλει το.
0: Η γραμματική, η κλειδική είναι Ουγγαρέζο.
2: Δεν γίνεται τώρα γιατί έχω κάνει νομιοκαταληξία.
1: Το χτίσα πάνω.
2: Με βάση το Ουγγαρέζο. Αυτό το καθημερινό τρίωρο μοιάζει ω σαν γιορτή. Και κάτι αντίστοιχο που να ματά ευρώ. Σου είπα φέρε μου ένα δώρο, μου έδειξε το πουλί. Ένα πράσινο παπαγαλάκι. Μίλαγε Θεέ μου τόσο πολύ. Διακοπές ακόμη.
0: Το πουλί μίλαγε πολύ.
1: Το πράσινο παπαγαλάκι.
0: Κάπου σε κάτι. Ένας ποιητής αυτοκτονία. Κάπου στο Καμερούν.
2: Διακοπές ακόμη δεν έχω κλείσει. Ρίχτε καμιά ιδέα. Αλλιώς θα τη βγάλω μέθαινα με τον Πασά παρέα.
0: Να πάτε λέει... με τα λεφτά που χρωστάει. Μόλις τα συμπληρώσει, να συνεχίσετε να ζείτε με αυτά που κανονικά, ναι. Τα κανονικά.
2: Θα μου φέρει λέει ανεμιστήρα, αρκεί να βάλω σιγαστήρα.
3: Εντάξει.
0: Μισοτελειωμένο.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα.
1: Ημιτελές. Για πει.
3: Ωραία.
0: Καλημέρα ποιητές, θα σας διαβάσω το ποίημα μου, το δώρο από την ποιητική μου συλλογή, το ολοκληρωμένο. Αχ, να πήγαινα στον πόρο, αχ. Να στο έκανα και δώρο, αχ. Στον έρωτα πλήρωσα φόρο, αχ. Με σένα έκανα ντόρο.
1: Αχ.
0: Αχ. Ο Μάκης ο Ψαράς.
1: Ναι.
0: Ταβέρνα έχει δική του. Ο Μάκης Ψαράς είναι ένας που χτες ο Θανάσης προξένευε στην Κατερίνη.
3: Πολύ δυνατός ο Μάκης.
0: Ο Μάκης ο Ψαράς, ταβέρνα έχει δική του.
1: Ναι.
3: Πάλι κόλλησε.
0: Σπηλιά, τι λέει εδώ. Ναι, σπηλιά και ψαροντούφεκο. Και όλα στο πουλί του. Αυτόν τις προξενεύει ο Πασάς στην Μπούκα.
1: Ναι.
0: Και έναν σταμάτη κόρακα που έχει πέος δούκα. Και έναν με ένα δάχτυλο το βάζει
1: πού?
0: Όπου έχει χώρο. Αυτά μόνο κατάλαβα. Ας γράψω για το δώρο.
1: Ναι μωρέ, καλύτερα.
0: Δώρο είστε μάπες μου και σας ευχαριστώ. Έτσι με αυτούς που τα έκανα, τώρα θα τα λουστώ.
1: Λούσου το.
3: Το θέμα δεν ακούνε, ρε γάμο. Δεν πιάνει.
0: Θα να σκάνε να ακούει. Το είπε και ο Αρναούτογλου.
2: Ποιο ο Μάκης ο Ψαράς.
1: Ναι, αλλά ο Αρναούτογλου ακούει καλά-καλά.
3: Όχι, ακούνε Αρναούτογλου.
0: Ο κόρακα. Θα το πούνε.
3: Δεν ακούνε.
0: Ακούνε μπουμπουλίνη που τα λέει στον Αρναούτογλου.
3: Κοίτα, τα αγόρια μου κάτω στο χωριό ακούνε μόνο τριτοτέταρτα ελληνικά.
1: Γιατί δεν παίζουμε εμεί τριτοτέταρτα ελληνικά, δεν κατάλαβα.
0: Εμεί παίζουμε μόνο τριτοτέταρτα ελληνικά.
1: Το έχουμε.
3: Παραδοσιακά και ψάει. Αυτά τα τρία.
0: Ωραία. Λοιπόν, βγάλτε μου παρακαλώ. Έχουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, βγάλτε.
0: Ναι, ποιος είναι.
1: Ναι, για ελάτε.
0: Ποιος είναι.
2: Καλημέρα σας.
1: Πω, οι μάπες απογοητευμένοι σήμερα. Εδώ η Κρίστη λέει: παιδιά, πιο τραγικά ποίηματα πεθαίνεις. Είστε χάλια, μπράβο.
2: Είμαστε χάλια γιατί έχουμε καιρό να γράψουμε.
0: Όχι, Κατερίνα μου, τα έχεις φορτώσει τον κόκορα και την έχεις ακούσει ότι
2: είσαι celebrity. Μα όλοι είστε χάλια, δεν
0: όχι,
2: είμαι
0: όχι,
2: μόνο
0: εσύ
2: εγώ.
0: Είσαι χάλια. Που την έχεις είσαι, νομίζω ότι είσαι celebrity.
2: Εγώ είμαι, όχι, είμαι. Έλα. Γιατί είναι.
0: Δεν χρειάζεται, κλείστε την.
2: Είναι χειρότερα τα στάνταρ.
0: Συνεχίζει, κλείστε την.
1: Ναι, κλείστε λίγο.
3: Έλα, μπίλα.
0: Όχι, δεν.
3: Έλα, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε,
1: πώς είστε?
4: Καλά, εσύ?
0: Δόξα το Θεό.
1: Όμορφα και
0: το όνομα?
4: Δήμητρα.
0: Γεια σου,
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, πού είσαι, πού σε έχουμε πετύχει, σε ποια περίπτωση?
4: Είμαι λίγο άρρωστη και είμαι σπίτι.
5: Περαστικά, ρε Δήμητρα.
1: Δήμητρα, περαστικά. Αλλά είσαι λίγο άρρωστη και είσαι σπίτι. Καβάτζωσε την Παρασκευή και φύγαμε.
0: Από τη σημαία και κόλλησε τρίμερο. Το στόμα μου το πυρώσε.
4: Σταματήστε τώρα.
3: Όχι, ακούστηκε στο λαιμό.
0: Έχει μια βραχνά.
4: Είμαι και άρρωστη.
1: Είσαι. Όχι, είσαι άρρωστη.
0: Αυτό που έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Γιατί κούτα πήγαμε, ρίξαμε και τη φόφη. Λέει, είμαι και άρρωστη, είμαι άρρωστη, αλλά είναι και τρίμερο.
1: Υπάρχουν κάποια δέκατα.
0: Είναι και Παρασκευή.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο έκανε, ποιο έγραψε το καλύτερο ποίημα, Δήμητρα, κατά την δική σου προσωπική άποψη?
3: Το χειρότερο με να κερδίσει σήμερα.
4: Νομίζω Πασά.
3: Ευχαριστώ.
0: Κάτσε, Δήμητρα, μισό λεπτό. Το άκουσε το ποίημα του Πασά?
1: Όχι, άσο, Δημήτρη, άσο, τα
3: Zero waste, μπράβο.
0: Και πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο αυτό το
4: πράγμα? Να σου πω κάτι, αγαπάω και τον Μασά.
0: Α, μπράβο, εντάξει, το ακούω. Το
3: ακούω, αγάπη μου, έρχομαι για την τριβή, άμα θέλεις.
0: Σιγά, σιγά. Ναι.
1: Θέλεις.
0: Πώς τον λέγανε ρε αυτό που φέρναμε το Θιβέτ και έκανε κάτι ο...
1: Ο Ρουστάν!
0: Ο Ρουστάν!
1: Ναι!
0: Του λέω Ρουστάν, γιατί του λέω Ρουστάν, από πού είσαι, από το Θιβέτ? Μου λέει από τα Γιάννα είμαι. Εντάξει, καλό ήταν αυτό. Λοιπόν, έγινε, Δήμητρα, μου σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Περαστικά, Δήμητρα.
0: Ρουστάν το Θιβετιανό από τα Γιάννα είναι να σου κάνει μια τριβή ωραία. Λοιπόν, μάπε, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, το καταλάβατε. Δεν χρειάζεται. Το καλό από αυτή την εκπομπή, δεν χρειάζεται να ακούσετε όλο το τρίωρο. Και στο πεντάρι το καταλαβαίνει ότι πρόκειται για βόθρο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κανένα μήνυμα συμπληρωματικό. Έλα. Άνοιξε την Κατερίνα.
1: Έχουμε εδώ έτσι λίγο. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας ευχαριστεί. Είμαστε η απόλυτη απόλαυση, καλύτερη ξεκούραση, λέει.
0: Για λίγες παραστάσεις ακόμα.
1: Όσο μπορείτε. Αχ, κάτσε τώρα, μας γράφει ο Κωνσταντίνος εδώ πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, μπορούμε γρήγορα να πούμε το μήνυμά του. Καλημέρα στην παρέα. Άκουσα χθες την ιστορία με την Κοντή και το μηχανόβιο μηχανικό. Και ακούστε τι μου συνέβη. Ζω και εγώ στο εξωτερικό.
0: Η ιστορία, αν την επαναλάβουμε, είναι η πεθερά που δεν είναι ακόμη πεθερά, η μαμά του γαμπρού τέλος πάντων, που είχε αυτό τις σπουδές του, τους φίλους του κτλ. Γνωρίζει μια κοπέλα που τη χαρακτηρίζει Κοντή, η μάπισσα που μας έστειλε το μήνυμα, η μαμά δηλαδή. Και πηγαίνουν πού?
2: Κάπου το
0: στην Νότια Ιταλία.
1: Στην Ιταλία δουλεύουν στα μπάρ, αφήνουν τις δουλειές στα καράβια κλπ.
0: Ενώ εκείνος ήταν εδώ και είχε τη μηχανή του και είχε τη δουλειά του.
1: Τη μαμά του.
3: Μηχανικός στα καράβια, ρε. Πολύ καλή δουλειά.
2: Το ξέρετε ότι αντίστοιχα υπάρχει μια πεθερά κάπου στην Νότια Ιταλία που λέει: κοίτα να δεις, μάζεψε εκεί το νιάνιαρο αντί να βρει κανέναν μεγαλύτερο να ισιώσει ζωούλα τη.
0: Αυτό δεν το σκέφτηκες μετά, το σκέφτηκες Επειδή σκεφτόσουν την εκπομπή κατά τη διάρκεια της
2: ημέρας.
0: Δεν μετράει.
2: Γιατί δεν μετράει.
0: Εδώ δεν είμαστε φάνης να τα σκηνοθετούμε τα αστεία μας.
2: Μα όχι, εδώ, δεν είναι αστείο. Ό,τι είναι είπα μια σκέψη.
0: Εδώ
2: μου.
0: Μόνο πρωτογενές.
2: Κοίτα να δεις. Τέλος πάντων. Μας
1: έφερε συντηρητικό. Με συντηρητικό τα αστείο δεν το θέλουμε.
0: Μας έφερε πορτοκαλάδα με συντηρητικό.
1: Προβρασμένο το έφερε.
2: Θέλετε να είναι φρεσκοστημένα τα αστείακα μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στη μούρη μας θα το στείβεις.
2: Ακούστε τι έπαθε τώρα ο Μάπας ο Κωνσταντίνος.
0: Την έχουμε κλειστεί, Δήμητρα.
3: Ναι, καλά.
0: Καλημέρα, Δημητρά.
1: Τι έχουμε εκεί, τη γυναίκα.
2: Ζει και ο Μάπας στο εξωτερικό. Άργησε λοιπόν να φύγει χθες από τη δουλειά κατά τις 5 παρά το απόγευμα. Και ενώ είμαι μόνος μου στο γραφείο, σκάει μύτη γιατρίνα ωριμότερης ηλικίας. Μου λέει, αφού έχουν φύγει όλοι, γιατί είσαι ακόμα εδώ. Σκέφτομαι από μέσα μου. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι. Με τα πολλά, κάτσαμε εκεί καμιά ώρα μιλώντας επί παντός επιστητού. Για να μην τα πολυλογώ, κανονίστηκε και ποτάκι το σουκού με τη μεγαλύτερη γιατρίνα. Μπράβο. Ενημέρωσέ μας από εβδομάδα, σε
0: ναι,
2: παρακαλώ.
0: Ναι, πρέπει. Το περιμένουμε πώς και πώς.
3: Οι γιατροί μεταξύ τους, παιδιά, δεν είναι, τα λέμε τώρα αυτά. Μέσα στα νοσοκομεία.
0: Μάστε. Τι είπε τώρα.
2: Γιατί πρόβλημα.
1: Οι γιατροί μεταξύ τους, να τα λέμε αυτά, μέσα στα νοσοκομεία.
0: Παιδιά, ακούστε, εγώ δεν έχω κι άλλα κουράγια.
3: Παιδί μου, πας... τώρα. Μας έχουν πει ιστορίες. Τι να κάνουμε τώρα. Και γιατροί και νοσηλευτές μας τα έχουν πει τώρα. Τι να κάνουμε. Δεν τα έχεις ακούσει εσύ.
1: Περνάω εγώ.
0: Εντάξει, από το οι αστυνόμοι φέρουν την άσπρη σκόνη, το προτιμώ.
3: Καλά, και αυτό το έχω πει εγώ. Εσύ το έχεις.
1: Αλλά προφανώς ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Περνάω εγώ, ας πούμε, στο διάδρομο.
0: Δεν το έχει πει αυτός, λέει. Τώρα θα κάτσουμε εδώ μέχρι το βράδυ.
1: Όχι, σας παρακαλώ.
0: Να το θυμίσω, γιατί θυμάμαι ακριβώς και πώς το έχετε.
1: Α, τι πάθαμε.
3: Για θυμίσου το.
1: Α, τι πάθαμε.
3: Το έχω πει εγώ.
1: Κάτσε να μαζέψω.
0: Έλα Βασίλη. Πάμε, χαίρετε μου τον πλανήτη.
1: Όχι, όχι, γεια σα.
0: Γεια σα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε, κύριε. Κατά ήταν και σήμερα η εκπομπή.
1: Το μάθησε. Πε ποιοι ήμασταν εδώ.
0: Αυτό έχουμε τώρα. Όπω έλεγε η μάνα μου, όποιο πεινάει τρώει. Λοιπόν, Θανάση Παζά, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλη Βλαχό. Βασίλη Παρδάνη, στην ύμνη του και τη ραδιού κοινοθεσία. Αν είστε καλά να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. 6 ώρα το περί πρώτο Θεό, αν δεν έχουμε γίνει ενημερωτική και μετά θεματική για το σινεμά και μετά αθλητικό ραδιόφωνο. Αν δεν έχουν συμβεί όλα αυτά, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 65χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο του Κηφισού, ιδιαίτερα από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι λεωφόρο Αθηνών, ενώ παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας. Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε αυτούς γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για τους Σταύρους.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική το πρωί ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ από το μεσημέρι και έπειτα προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης που θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.

0: εξαιρετική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Generation EU.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο 9-11 του Μαΐρια 104,6, όπου Ντορέτα Παπαδημητρίου και Γαλαξιακός Ηχολήπτης Γιώργος κάνουν ό,τι μπορούν για να σας κρατήσουν αυτό το διωράκι, την καλύτερη συντροφιά, παρέα φυσικά, με την καλύτερη ελληνική μουσική. Τα δικά σας τα αγαπημένα, του χθες, του σήμερα, του αύριο, εδώ στο MyRadio. Αυτό που κάνουμε είναι να σας κουράρουμε. Είναι η κούρα. Κούρα ομορφιάς.
1: Έτσι, η κούρα.
0: Η κούρα.
1: Καλά τα λες.
0: Η κούραση θα έλεγα.
1: Η κούραση πιο πολύ.
0: Η κούρα βγαίνει από την κούραση.
1: Όχι. Νομίζω όχι.
0: Περίεργο όμως, θα μπορούσε. Δηλαδή...
1: Ναι.
0: Άρα το σι είναι όλο το πρόβλημα.
1: Το σι,
0: γιατί
1: ένα,
0: η κούρα είναι καλό.
1: Σι, σι.
0: Το σι μεταέρχεται. Και μας τα μην πω όλα. Λοιπόν, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Αυτό είναι καλό.
1: Πολύ
0: πάμε
1: καλό.
0: Να δούμε τα καλά. Είπαν, είναι Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι. Ο καιρός. Κοίταξε τώρα. Δεν μπορεί να είναι και όλα καλά στη ζωή. Δεν μπορεί να είναι και Σαββατοκύριακο και καλός καιρός για να πας για μπάνιο τώρα Ιούνιο μήνα καλοκαιριάτικο. Όχι. Θα γίνει μια επιδείνωση. Θα πες και λίγο χαλάζει.
1: Ναι, μια ομπρελίτσα τι θέλει.
0: Μα που είναι δυνατόν, το χαλάζει. Πώς, πώς θα δημιουργηθεί.
1: Μα πώς χαλάζει.
0: Πώς χαλάζει έτσι ο καιρός. Δηλαδή, συγγνώμη, το χαλάζει. Είναι πάγος, δεν είναι το χαλάζει. Πάγος, μπαλίτσες, πάγου.
1: Ναι,
0: ναι. Πού θα δημιουργηθούν αυτοί οι μπαλίτσες με τέτοια ζέστη. Πρέπει να μάθουμε και πώς δημιουργείται το χαλάζι. Γιατί είναι κάτι, μια πληροφορία που δεν την ξέρω. Δηλαδή η βροχή ξέρω με τα σύννεφα που τρίβονται.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Το χαλάζι.
1: Με τα σύννεφα που τρίβονται.
0: Που τρίβονται. Κατάλαβες τα σύννεφα. Έτσι μαζεύουν την υγρασία τα σύννεφα και γίνεται βροχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όντως.
0: Το χαλάζι.
1: Το χαλάζι, όντως ισχύει. Υπάρχει και ένα κενό, δεν, ούτε εγώ.
0: Ένα κενό λοιπόν. Θα μάθω.
1: Κάποιος απεινέμει. Κάποιος να μας πει.
0: Να μας πει κάποιος. Αν ξέρει κάποιος πώς δημιουργείται το χαλάζι με χαρά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας ενημερώσω ότι στις 12. Σήμερα έχουμε 12 Ιουνίου. 12-13 Ιουνίου θα πέσει χαλάζι, λένε εδώ. Άρα έχει καταστραφεί όλο το σύστημα, ας πούμε, ό,τι να είναι. Παρ' όλα αυτά, Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο. Κυριακή λέει ήλιος.
1: Ήλιος, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει. Κυριακή μπορούμε να πάμε για ένα μπανάκι.
1: Και το Σάββατο μετά τις 4-5 καλά θα είναι.
0: Ωραία, πάμε μετά τις 4-5 όμως, τι να πας να κάνεις μπάνιο σεξ το απόγευμα, πας στη θάλασσα.
1: Εντάξει, αφού μια χαρά ήλιο θα έχει.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα έχει. Και εμείς είπαμε, τώρα
1: επίσης,
0: η φάση μας είναι.
1: Θα έχει μια ωραία υγρασία αυτό το διήμερο.
0: Τι ωραίο, ξέρετε. Η ζέστη με την υγρασία. Τι ωραίο, τι ωραίο που θα κάνεις έτσι, έτσι και θα κολλάς πάνω σου σαν τα γραμματώσιμα, χωρίς να τα έχεις γλύψει όμως. Από μόνο σου θα κολλάς. Θα είναι τέλειο αυτό. Πολύ ωραίο, συγκινητικό. Λοιπόν. Ακούστε να δείτε. Όπως και να έχει, δεν θα έχουμε δουλειά. Θα ξεκουραστούμε λίγο. Αυτό δεν είναι καλό.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Να κοιμηθούμε λίγο, Γιώργο μου.
1: Επίσης.
0: Τι κακό είναι αυτό με τον ύπνο.

0: πάνε μία Πέμπτη που ναι, για να βρεθείτε, προκειμένου να βρεθείτε, θα βρεθείτε το βράδυ αργά, θα κοιμηθείτε το βράδυ αργά, θα ξυπνήσετε το πρωί νωρίς και θα νιστάζετε. Ωραία. Και σιγά το πρόβλημα. Εμείς που κάθε βράδυ πάμε και βάζουμε ταινία μία η ώρα. Μία η ώρα τη βάζουμε, ρε φίλε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θα σου πω γιατί. Έχω απάντηση. Διότι μέχρι τις 12, 12 και είναι όλα τα αθλητικά. Τώρα άρχισε και το Μουντιάλ. Τελειώσαμε. Το Μουντιάλ ξεκινάνε 10 η ώρα οι αγώνες. Μέχρι να τελειώσει ο αγώνας πάει 12, 12 και μετά. Θέλουμε να δούμε και μια ταινία.
1: Ναι, άμα το πάτε έτσι όμως, όσο προχωράει το Μουντιάλ, θα έχει και 3 η ώρα το ξημέρωμα ώρα Ελλάδος παιχνίδι, θα έχει και 5 το πρωί.
0: Καταλαβαίνεις. Μας εξυπηρετεί αυτό, γιατί εμείς 1-3 βλέπουμε την ταινία. 3 μετά τον αγώνα. Μετά, έχει κενό. Έχει κενό σλότ.
1: Έχει κενό.
0: Μπράβο. Απλά γι' αυτό γίνεται. Και εγώ μετά που ξυπνάω 7,5 ώρα για να έρθω εδώ πέρα στην υπέροχη εργασία μου, κοιμάμαι 4 ώρες. Πώς θα γίνει αυτό, Γιώργο μου?
1: Τι γίνεται? Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς το κάνεις και δεν σε παίρνει ο ύπνος ήδη.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Και εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι απλά είμαι μαθημένη στο να μην κοιμάμαι πολλές ώρες. Όλη μου τη ζωή συμβαίνει αυτό. Όλη μου τη ζωή θυμάμαι να γκρινιάζω για τον ύπνο. Παρ' όλα αυτά δεν κοιμάμαι. Δεν βάζω την ταινία νωρίτερα. Την βάζω μία η ώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Γιατί είναι ήδη 9 και 14. Τι είναι αυτό?
1: Με λίγα λόγια.
0: Α, με λίγα λόγια. Νίκο Κονομόπουλο. Φυσικά τι είναι αυτό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Εντάξει, στείλτε κανένα μήνυμα συμπαράστασης κυρίως για τον ύπνο.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: Πάρ' το αλλιώς γιατί θα βρεις. Αυτό είναι το mood.
1: Αυτό είναι το mood.
0: Κατάλαβες, Γιώργο?
1: Κατάλαβα το βέβαια.
0: Άκου όμως τι θα κάνεις την 3η 16 Ιουνίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημείωσέ το στο καλεντάρι σου, διότι από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο 104,6 My Radio, εμείς δηλαδή, θα εκπέμπουμε ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio για την ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care. Άκου τι είναι το All Win Care. Είναι η ευκαιρία σου να προσφέρεις. Είναι η ευκαιρία σου να βοηθήσεις με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αιμοδοσία και εγγραφή για να γίνεις δότης μυελού των οστών. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σύντομη, 15 λεπτά θα πάρει όλη η ιστορία και μπορείς να δώσεις αίμα ή μπορείς να δώσεις σάλιο για να γίνεις δότης μυελού των οστών. Στα αλήθεια δεν είναι τίποτα, μπορείς να σώσεις μια ζωή και το All Win Care συμβαίνει ακριβώς για αυτό, για να γίνεις και εσύ life savior, να σώσεις μια ζωή. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα πάρεις το μετρό, θα κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και όλη την ημέρα εκείνη, την 3η 16 Ιουνίου από το πρωί, εμείς θα είμαστε εκεί, μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care, μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και τον Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πανεύκολο και πραγματικά μπορείτε με κάτι τόσο απλό να κάνετε κάτι τόσο σπουδαίο, να σώσετε έναν άνθρωπο. Ελάτε την Τρίτη, είναι πραγματικά πολύ σημαντική η μέρα αυτή και πολύ σημαντικό και για εμάς το Μαρέντο 104,6 που θα είμαστε μέρος όλου αυτού του πράγματος. Θα τα πούμε εκεί. Πάμε σε ένα break.
1: Πάμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια
1: Εδώ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Είδες ένα βίντεο που έχει γίνει viral με τον Jacob Elordi στην Ιαπωνία?
1: Όχι, για πες.
0: Βγήκε από ένα, δεν ξέρω τι, εστιατόριο και τον πλησίασε ένα στον δρόμο για να του ζητήσει φωτογραφία. Mm-hmm. Και γενικότερα είχε μαζευτεί και λίγος άλλος κόσμος. Εντάξει, είναι ο Jason Elordi. Έτσι βγήκε από το εστιατόριο, τον θέλανε να βγάλουν μαζί του φωτογραφία. Αυτός λοιπόν ο τύπος που ανέβασε το βίντεο πήγε από πίσω του κάποια στιγμή και τον ακούμπησε λίγο στην πλάτη τον Elordi.
1: Ναι.
0: Εκεί που περπατούσε, λίγο ξέρεις, έβαλε το χέρι του στην πλάτη του, όχι με βίαιο τρόπο. Και γυρνάει ο Jacob Elordi και του λέει: μα κουμπάς φιλέ, με ένα ύφος, δηλαδή, you don't touch me, you don't get to touch me. You don't get to touch me, dude, you don't get to touch me. Πόπο μιλάμε, του γύρισε το μάτι. Του γύρισε το μάτι, τον τσάντισε πάρα πολύ. Που κοίταξε, εν μέρει έχει δίκιο ο Elordi, με την έννοια ότι δεν μπορεί ο καθένας να σε ακουμπάει, έτσι.
1: Ναι, αλλά εντάξει τώρα μιλάμε.
0: Α, εντάξει ρε παιδάκι άλλο μου, και εσύ δεν τον ακούμπησε πονηρά, ούτε
1: να σε πιάσει από το χέρι, να σου πιάσει από το σβέρκο.
0: Ναι, λίγο ξέρει. Εμάς εδώ στην Ελλάδα, αν έρθει ο Elordi στην Ελλάδα, θα πάθει κοκομπλόκο. Γιατί μέσα στην Ελλάδα είμαστε πολύ εκδηλωτικοί τύποι.
1: Αγκαλιά, σιλά και τέτοια.
0: Ναι, έρχονται οι άνθρωποι, κορίτσι μου σου λένε. Που και αυτό ανάλογα, ξέρεις πως γίνεται. Εννοείται όταν έρθει κάποιος και σε ακουμπήσει με έναν τρόπο που είναι ακατάλληλος και παρεμβατικός και αυτό, θα εννοείται θα αντιδράσει. Αλλά τώρα μιλάμε ίσα που τον. Τίποτα.
1: Πραγματικά,
0: του έκανε έτσι, βασικά σαν να του έκανε έτσι λίγο την πλάτη για να περάσει. Ένα τέτοιο πράγμα του έκανε. Πω, πω. Δύσκολη στιγμή.
1: Δύσκολη, δύσκολη.
0: Awkward. Awkward. Το ανέβασε αυτός, τουλάχιστον κέρδισε το virality.
1: Να χαρά.
0: Δεν βγάλα selfie, αλλά τουλάχιστον έγινα viral.
1: Θα με δουν όλοι.
0: Θα με δουν όλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά στο Μαρία 104,6 με.
1: Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια.
0: Ένα Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια. Δυναμώστε το λιγάκι. Η ώρα έχει πάει 9:44.

0: Κάποιος μας αγαπάει σίγουρα εκεί στη ΔΕΗ, γι' αυτό μας δίνει το ίντερνετ που μας δίνει, αλλά και τη σταθερή τηλεφωνία που μας δίνει. Μας δίνει ίντερνετ άφθονο, γρήγορο, 1 Gbps ταχύτητα, προσιτό οικονομικά 19,90 ευρώ το μήνα. Δεν λαγκάρει, δεν κολλάει, δεν σέρνεται. Μας δίνει και σταθερή τηλεφωνία τώρα, με απεριόριστες κλήσεις σταθερά και κινητά εθνικά. 4 ευρώ το μήνα, οικονομικό δηλαδή και αυτό το πακέτο. Όλα αυτά εκεί στη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, την οπτική είναι της ΔΕΗ δηλαδή για το ίντερνετ και τη σταθερή τηλεφωνία. Δεν μας αγαπάει κάποιος εκεί στη ΔΕΗ? Μας αγαπάει πάρα πολύ. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη? Τίποτα ιδιαίτερο. Να μπούμε στο dei.gr/fiber και να μάθουμε πληροφορίες. Άπαξ και μάθουμε τις πληροφορίες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλουμε να συνδεθούμε και εμείς με το ΔΕΗ Fiber, διότι είναι το πιο οικονομικό, το πιο γρήγορο και το πιο προσιτό. Ήρθε η ώρα για ατζέντα. Η Κατερίνα Ιμπούκα, αυτή η γλωσσοπλάστης θα έλεγε κανείς.
1: Πραγματικά.
0: Η Κατερίνα εφευρίσκει λέξεις, εφευρίσκει έννοιες, ιδέες και ξέρω εγώ τι άλλο εφευρίσκει.
1: Όλα για την τέχνη.
0: Όλα για την τέχνη, την οποία και θα μας, έτσι, θα μας παρουσιάσει αυτή τη στιγμή στην ατζέντα μας και εμείς θα είμαστε αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή επιτέλους στα ημερολόγια και σας πάω στην αυριανή ημέρα, Σάββατο 13 Ιουνίου και στο My Radio Live Concert, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στον προαύλιο χώρο. Από τις 9 το βράδυ και μετά, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. Το The Street Market by Artistes βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου έως και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Και εκτός από όλα τα χειροποίητα τζιριτζάτζουλα που μπορείτε να βρείτε εκεί, θα βρείτε και παιδικά εργαστήρια, workshops για μικρούς και μεγάλους, δράσεις και εκδηλώσεις. Σας πάω και στο Athens Photo Festival 2026. 70 καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες από 34 χώρες. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν φωτογραφικά έργα, διαδραστικές εγκαταστάσεις, προβολές, αρχιακό υλικό και καλλιτεχνικές εκδόσεις, ενώ η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη μέχρι τις 26 Ιουλίου. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My

0: throwback επιτυχίες.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο Παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Καθημερινά μέχρι τις 11. Και δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε αυτό το σπικάζ για την Ελένη Ξίγουης, γιατί σας έχω και διαγωνισμό. Αρχικά, Ελένη Ξίγουης, μιλάμε ότι είναι όλα πάρα πολύ κοντά, όλα αυτά τα ωραία που μπορούμε να πηγαίνουμε εύκολα και γρήγορα με αυτά τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια. Μπήκες λοιπόν και έφτασες στην Αίγινα, στο Αγκίστρι, στο Μπόρο, στην Ίδρα, στις Πέτσες. Μπορείς να κάνεις κράτηση στο hellenicseaways.gr ή να πάρεις τηλέφωνο στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Application στο κινητό, κατεβάζουμε C όπως η θάλασσα, C More App, το κατεβάζουμε και κλείνουμε. Ή μπορείς φυσικά να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας εδώ στο My Radio και να διεκδικήσεις διπλά εισιτήρια στέλνοντας μήνυμα στο Viber, στο 698 δηλαδή 104 104 και 6. Θα γράψεις Ελένη Ξίγουης, το όνομα τεπώνυμό σου και θα μπει στην κλήρωση. Μιλάμε τώρα για ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού. Η Ελένη Ξίγουης είναι ο μονόδρομος, η μοναδική εταιρεία που μπορεί να μας ταξιδέψει εύκολα, γρήγορα και απλά. Μπες λοιπόν στο Viber, για να βλέπω το Viber λίγο να ενεργοποιείτε τώρα. Ελάτε 698-104-104-6, Ελένη Ξίγουης και το ονοματεπώνυμό σας, για να κερδίσετε διπλά εισιτηριάκια και να πάτε ακόμα και ημερήσιες εκδρομούλες. Πας εκεί καταπληκτικά. Πας το πρωί, κάνεις το μπανάκι σου και γυρνάς το βράδυ, διότι πιο εύκολα και γρήγορα θα πας στην Αίγινα ή στον Μπόρο ή στο Αγκίστρι παρά που να πάρεις τα μάξι και να πας Βάρκιζα να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Ισχύει.
0: Και ισχύ. Πολύ πιο ωραία νερά θα βρεις εκεί φυσικά και θάλασσα και πολύ πιο γρήγορα θα πας. Και αν είσαι τυχερός θα πας και πολύ οικονομικά γιατί θα πας τσάπη. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ με τι?
1: Με Έλλη Κοκκίνου.
0: Ορίστε.
1: Τι σου χρωστάω.
0: Πάμε ένα καινούριο Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω. Πάρα και δρόμο. Άρε, λάκι. Πολλά φιλιά στην Έλλη Κοκκίνου.

Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο My Radio 104,6 και ο άλλος Γιώργος μας εδώ, ο υπεργαλαξιακός, θα σας δείξει τον τρόπο που μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα. Mm-hmm. Έτσι, μην τα βλέπετε λίγα. Άμα τα βάλετε μέσα στη χρονιά, είναι ένα ποσό το οποίο μπορείτε να το γλιτώσετε.
1: Είναι ένα φοβερό άρθρο που ανέβασε ένας τύπος στο Reddit.
0: Μάλιστα.
1: Που ουσιαστικά τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Ένας αναγραμματισμός στους αριθμούς, ναι, μπορεί να σου εξοικονομήσει, ρε παιδί μου, από 100 δολάρια μέχρι 250 το χρόνο.
0: Α, 250 δολάρια το χρόνο, φίλοι μου.
1: Εντάξει,
0: και...
1: είναι κάτι.
0: Εντάξει,
1: να έχεις
0: είναι κάτι.
1: Ο συγκεκριμένος έκανε ένα πείραμα.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε μια χρονιά τι έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά βγαίνανε έξω μια παρέα, πέραν ένα ταξί από εφαρμογή,
0: ναι,
1: έκανε διαδρομή 11.91,
0: ναι,
1: κόστιζε,
0: ναι,
1: έστειλε 11.19.
0: Α, άλλαζε τα τελευταία ψυχία, τα λεπτά. Ψυχία, ψηφία, τα λεπτά.
1: Ναι,
0: από 91-19.
1: Ναι, σε οποιοδήποτε ποσό όμως. Έστειλε ακριβώς το ποσό, δηλαδή,
0: ναι,
1: ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, 10-12, τόσο ήταν ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία δύο ψηφία,
0: ναι,
1: που είναι τα cents που λέμε, έκανε πάντα.
0: Εκτός αν ήταν πιο μεγάλο το δεύτερο ψηφίο. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: πάντα έβαζε, όταν το πρώτο ψηφίο ήταν πιο μεγάλο από το δεύτερο, τα έκανε ανάποδα και τα έβαζε ανάποδα. Οπότε έστελνε στον άλλον.
1: Ακριβώς, έστελνε στον άλλον πάντα λιγότερα.
0: Που εντάξει, δεν θα κάτσει και θα πει τώρα στο φίλο σου, αν είναι 11.91 και σου βάλει 11.19. Ποιο θα κάτσει και θα πει τώρα, ρε φίλε, ήταν 11.91.
1: Ναι,
0: μου βάλει 19. Τέλος πάντων, άσε πάνω ο φίλο σου το κάνει αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Ίσως να πιστέψει ότι ίσως έχει και κάποια, ξέρω, κάποια μορφή δυσλεξία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θα του το πει κιόλα, μην νιώσει κι άσχημα. Που τι σημαίνει αυτό. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, λεπτό το λεπτό, το λεπτό το λεπτό ανάποδα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει γλιτώσει 200-250 δολάρια.
1: Ο συγκεκριμένος γλίτωσε 248.
0: Ορίστε. Είδες τι ωραία. Μιλάμε ότι αυτό για να το σκεφτεί κάποιος.
1: Πρέπει
0: θέλει το μυαλό του να
1: φοβερός,
0: είναι.
1: Φοβερός.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει αρχικά ότι το μυαλό σου είναι σοβαρό. Πολύ. Έχεις ένα IQ σοβαρό για να κάτσεις να σκεφτείς ότι ξέρεις, εγώ θα κάνω αυτό. Θα τα βάζω ανάποδα και έτσι θα τα γλιτώσω μέχρι το τέλος της χρονιάς.
1: Αλλά είναι το θέμα ότι μπαίνεις και στην ψυχολογία του άλλου. Γιατί είναι αυτό που λες τώρα, τι να του ζητήσω, 30 λεπτά.
0: Ναι, ποιος θα ζητούσε. Ξέρεις, μου βάλεις 30 λεπτά λιγότερα.
1: Ναι, γιατί το ποσό το έχει στείλει κομπλέ, αλλά τώρα και 30 λεπτά, τι να του πω.
0: Εν τω μεταξύ, θα είσαι πάντα αυτό που δεν πληρώνει. Θα πληρώνει κάποιο άλλο και εσύ θα του βάζει τα λεπτά. Που εντάξει, εφόσον του τα βάζει εκείνη την ώρα.
1: Ξέρεις, okay,
0: δεν,
1: ο
0: ναι, δεν θα πιστέψει κανεί.
1: Δεν χρωστάσαι κάποιον.
0: Ακριβώς. Και τι θα σου πει για τα λεπτά. Εμείς σας δείχνουμε τρόπους για να γλιτώσετε χρήματα.
1: Φανταστικούς τρόπους, παιδιά.
0: Πολύ φανταστικούς και πολύ έτοιμους, θα έλεγε κανείς.
1: Έτοιμους πάνω απ' όλα.
0: Ακούστε όμως κάτι. Σας έχω όντως τρόπο πάρα πολύ ωραίο, σωστό και πανέντιμο να κερδίσετε χρήματα. Και είναι να βάλετε την οπτική ίνα της ΔΕΗ. Και την οπτική ίνα και τη σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ. ΔΕΗ Fiber, λοιπόν, διότι μιλάμε για το πιο οικονομικό πακέτο. Διότι έχει 19,90 ευρώ το μήνα το απεριόριστο και πανγρήγορο 1 Gbps ταχύτητας ίντερνετ. Εντάξει. Και 4 ευρώ το μήνα η σταθερή τηλεφωνία πια, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Άρα, οικονομία. Προσιτό πολύ οικονομικά πακέτο. Γρήγορο ίντερνετ αδιάκοπο και ασταμάτητο. Και σταθερή τηλεφωνία. Μπείτε λοιπόν στο day.gr/fiber και μάθετε περισσότερα για να συνδεθείτε. Τώρα το άλλο δεν το προτείνουμε. Εμείς απλά λέμε τι λέει ο φίλος.
1: Ο φίλος το έκανε.
0: Πάντως εγώ θα το κάνω. Break.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 1-800-919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, My Radio 104,6. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ έχουμε παρτάρα. Έχουμε παρτάρα λοιπόν στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τις 9 το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα με τους Πασπαρτού The Band σε ένα live stage όπου θα γίνει χαμός. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να έρθετε όλοι, σας περιμένουμε. Θα είμαστε εκεί για να καλωσορίσουμε με έναν τρόπο το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό το πάρτι είναι το πρώτο έτσι My Radio Live Concert του καλοκαιριού, ώστε να μπούμε έτσι μέσα στον Ιούνιο και σε όλη αυτή τη διαδικασία της, των διακοπών πολύ δυναμικά. Ελάτε λοιπόν αύριο στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Λοιπόν, λίγο ακόμα έχει μείνει. Θα πάμε με...
1: με Γιώργο Μαζονάκη.
0: Εσένα π' αγαπάω και ζηλεύω, λατρεύω, ζηλεύω. Μου λείπεις και το σπάω και χορεύω, ζηλεύω. Γιατί ωραίες δεν τα να ζω.
1: Απέξω το ξέρει.

0: καλά.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ, ΠΠΟ Τσαουσέλου.
2: Και εγώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ήρθε η ώρα έτσι να σας χαιρετήσουμε, να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα για να δώσουμε σκυτάλη στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και στην Όλγα φυσικά μέχρι τη μία, όπου θα συνεχίσει την υπέροχη παρέα μας εδώ στο MyRadio 104,6. Δεν ξεχνάμε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο που μπορεί να λένε για βροχές, αλλά δεν θα είναι και όλο το Σαββατοκύριακο βροχερό.
2: Κάπου όπα δηλαδή.
1: Κάπου όπα.
2: Χαλάζει. Εμένα το έχω δει.
1: Θα έχει όμως και λίγο ήλιο. Και όπως και να έχει, και τη βροχή και το χαλάζει και τη συννεφιά, ό,τι και να έχει, εσείς το πρωί που ξυπνάτε θα βάζετε αντιλιακό. Ο ήλιος βγαίνει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει εκεί πάνω ο ήλιος, απλά έχει σύννεφα καμιά φορά. Οι ακτίνες του όμως περνούν. Το πρόσωπό μας επηρεάζεται από τον ήλιο ακόμα και όταν έχει συννεφιά. Οπότε βάζουμε κάθε πρωί αντιλιακό και ακόμα καλύτερα βάζουμε αυτό το καταπληκτικό, τα δύο αυτά καταπληκτικά αντιλιακά από Youth Lab, που είναι το Matte Invisible Stick SPF 50 και το Matte Makeup Stick SPF 50. Δεν είναι μόνο αντιλιακή προστασία, είναι και αντιγυραντική η δράση. Δεν έχουν λιπαρότητα, έχουν μια φυσική κάλυψη με χρώμα, χαρίζουν βαθύ και ομοιόμορφο μαύρισμα και έχουν φοβερό αποτέλεσμα. Πρέπει οπωσδήποτε να τα βάζουμε στο πρόσωπό μας, ακόμα και όταν έχει βροχή. Όχι μόνο στο πρόσωπο φυσικά, και στο σώμα. Αλλά εντάξει, στο σώμα δεν βάζουμε αντιλιακό το πρωί που ξυπνάμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν δεν πάμε στα άλλα σταλή, δεν βάζουμε. Αλλά στο πρόσωπο οπωσδήποτε. Οπότε δείτε τα αυτά τα δύο προϊόντα της Youth Lab, γιατί είναι στα αλήθεια καταπληκτικά. Και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πολύ καλύτερο από ό,τι το είχατε φανταστεί και το περιμένατε. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Και τη Δευτέρα με το καλό το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: μέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες. Τις δηλώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ διαψεύδει Τεχεράνη. Δεκτή έγινε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για τους Σταύρους.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα το πρωί στην Αττική, ενώ από το μεσημέρι και έπειτα προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
14: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
15: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
14: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
15: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα κροατόπουλά μου. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα. Ζάχαρη και μέλι, 12 Ιουνίου. Επιτέλους Παρασκευή. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε ήδη τα μηνύματά σας εδώ στο Viber και λέτε επιτέλους έφτασε αυτή η μέρα. Νιώθετε κι εσείς την κούραση πιο έντονη από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω βασικά εδώ στα μηνύματά σας. 698-104-104-6. Είναι λίγο η ζέστη, λίγο που έχετε κουραστεί, λίγο που κάποιοι περιμένετε την άδειά σας. Εντάξει, παιδιά, υπομονή. Με τη μουσική περνάνε όλα. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Για το επόμενο μουσικό δίωρο θα σας φτιάξω τη διάθεση, θα σας δώσω εκπληκτικά δώρα, γι' αυτό μείνετε κοντά μου. Και θέλω να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά. Ρία Ελληνίδου έρχεται αμέσως τώρα. Εξηγήστε μου, καλά να περάσουμε.

0: Γιατί αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργειας.

0: Υπερφανταστικός Νίνο, Θεός, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Σας άρεσε, πουλάκια μου, διαβάζω εδώ τα μήνυματά σας στο Viber στα 698-104-104-6, γιατί έχουμε δημιουργήσει μια φανταστική κοινότητα και εμείς τα λέμε όλα. Άρα για εσείς, αν μπορούσατε να γίνετε θεοί για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, τι θα κάνατε? Πάντως εγώ το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα σας άλλαζα με τίποτα, γιατί εδώ My Radio 104,6 πραγματικά έχουμε δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ όμορφο και μας αρέσουν αυτά που μας λέτε. Μας αρέσουν. Συνεχίστε εδώ να τα γράφετε. 698-104-104-6. Να πω και τα χρόνια πολλά. Ο Νούφριος, ο Νουφρία βλέπω σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ενώ σε άλλα νέα βλέπω ότι το κόκκινο τριαντάφυλλο έχει σήμερα την τιμητική του. Επίσης είναι η μέρα για να δείτε μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Και γιατί όχι. Είναι και Παρασκευή, μπορείτε να το συνδυάσετε. Χαλάει βέβαια ο καιρός, εντάξει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ξέρετε, δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση, αλλά οφείλω να τη μεταφέρω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό, επικρατώντας 2-0 της Νότιας Αφρικής στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης. Συνέχεια στο πρόγραμμα του Μουντιάλ απόψε με τον Καναδά να αντιμετωπίζει στις 10 τη Βοσνία. Με νίκη ολοκλήρωσε η Αγγλία την προετοιμασία της, επικρατώντας 3-0 της Κωνσταρίκα σε φιλική αναμέτρηση. Η ομάδα του Τούχελ έδειξε έτοιμη εν ώψη της πρεμιέρας της απέναντι στην Κροατία. Αύριο θα διεξαχθεί ο 5ος και τελευταίος τελικός της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 6 στο ΣΕΦ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και ο νικητής της αναμέτρησης θα στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδος. Ώρα τελικού και για την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί απόψε το 4ο Champions League της ιστορίας της. Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν στις 10 την Φερεντσβάρος στη Μάλτα, ενώ η ομάδα ανδρών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο αύριο στις 8 απέναντι στη Φερεντσβάρος επίσης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συνέστημα.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
8: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
9: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Ε, τότε δε στο cool.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, Παρασκευή 12 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Και εγώ να πω χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Αλλά θέλω να στείλω τις ευχές μου στην αδερφούλα μου. Η αδερφούλα μου σήμερα έχει τα γενέθλιά της, να τη χαίρομαι, να τη χαιρόμαστε όλοι. Να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας, φυσικά να χαίρεστε κι εσείς όσους έχετε. Τώρα με τον καιρό σας τα είπα και πριν. Τοπικά έντονες καταιγίδες με κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους στο διήμερο. Αυτά θα έχουμε. Κακοκαιρία εξπρες, ραγδαία επιδείνωση, θα έχουμε και το χαλάζι, πορτοκαλί συναγερμό σε αρκετές περιοχές. Παιδιά, υπομονή. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει ο αγαπημένος μας Κερούλης να το κάνει αυτό τις μέρες που ίσως θα θέλαμε κι εμείς λίγο κάπως να ξαποστάσουμε, βρε αδερφέ, να πάρουμε και μία ανάσα. Και την επόμενη εβδομάδα, λέει πάλι, επανέρχεται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αλλά θα το καταπιούμε κι αυτό. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η φασούλα με τις βροχές. Καθόλου δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Τα λέμε όλο το χρόνο πια. Δηλαδή, ήμαρτον. Κάπου όπα, μουλιάσαμε. Να πάμε και στο κουκλοζεύγαρο. Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός. Δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα στον κόσμο, είπε ο Κωνσταντίνος για τη γέννηση της κόρης του. Και εγώ θα ξαναπώ να σας ζήσει και να έχετε πραγματικά ό,τι επιθυμείτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι και ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι για να ξυπνήσουμε, να το πω. Έχει για εσάς που έχετε πέσει λίγο τώρα, είναι η ώρα πριν το φαγητό, μετά το φαγητό, πριν το διάλειμμα, μετά το διάλειμμα. Για πάμε λίγο να ανεβαίνουμε.

0: Υπέροχη και τη Γαρμπή. Κι αν ξυπόλη τη χορεύω. Κάντε άκρη, μας αρέσει πάρα πολύ. Έρχεται από το παρελθόν. Throwback hit. Και εσείς είστε δίπλα μου με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. 12 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Είναι Παρασκευή. Έχουμε μεγάλη χαρά. Και τώρα αν εσύ θέλεις στο γάμο σου, στη βάπτιση του παιδιού σου, στο μπάτσελορ του φίλου σου, το μπατσελορέ της φιλενάδας σου και γενικά να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο event και να χορεύεις και εσύ ξυπόλητη, θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά, γιατί σαν το Majestic Estate δεν θα βρεις πουθενά. Το κτήμα Majestic πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να μείνει αυτή η εμπειρία αξέχαστη. Η συνέπεια παράδοση φιλοξενίας σε αυτές τις τρεις αξίες στηρίχθηκε, μεγάλωσε και αναπτύχθηκε το Majestic Estate, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία 50 και πλέον χρόνων. Ένας γραφικός χώρος εκδηλώσεων, έκθεσης 12 στρεμάτων, είναι ένα γαλήνιο καταφύγιο πραγματικά, κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης, και εσείς το μόνο που έχετε είναι να κάνετε μια βόλτα για να δείτε πόσο υπέροχο είναι. Δίνουν πνοή στα όνειρά σας και δημιουργούν παντοτινές αναμνήσεις. Και όπως σας είπα, εκεί μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι, ό,τι εκδήλωση θέλετε, από γάμο, βάφτιση, εταιρικό event, bachelor, bachelorette, μπείτε στο Facebook Majestic Estate και στο Instagram Majestic Estate για να δείτε αυτό που σας λέω. Εγώ θα συνεχίσω μέχρι και τη μία. Φύγαμε για δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: ροκ επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες. Τις δηλώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ διαψεύδει Τεχεράνη. Δεκτή έγινε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για τους Σταύρους.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα το πρωί στην Αττική, ενώ από το μεσημέρι και έπειτα προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
14: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
13: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
14: Θωρινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
16: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στην 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου με τα μηνύματά σας. Εγώ θα περάσω στην έρευνα φωτιά. Κάπως λίγο δεν ξέρω τι μας λέει η επιστήμη. Λέει οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ακατάστατοι, να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά και να βρίζουν συχνά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Δηλαδή, μόλις μας είπε χαζούς, ας πούμε, εγώ δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Αλλά γιατί να το κρίνει έτσι ο επιστήμονας? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Το ακατάστατο, λέει, περιβάλλον διεγείρει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω ακατάστατο τοπίο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ μετά. Τέλος, λέει, η χρήση λέξεων που δεν αρμόζουν, ας πούμε, δεν δείχνει έλλειψη παιδείας, αλλά συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια. Το ξενύχτη, η ακαταστασία και οι έντονες εκφράσεις αποτελούν χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα οξυδερικού και δημιουργικού μυαλού. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ σήμερα με την επιστήμη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη μάθω εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Όσο εγώ συγκυρίζω το στούντιο, γιατί όπως σας είπα δεν μπορώ την ακαταστασία, εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα με λίγα λόγια. Δυναμώστε την ένταση.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πνεύμα, Mystic, μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, πολύ πολύ αγαπημένο μας. Παίζει και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio, Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσεις με τίποτα και να θυμηθείς είναι να πας στα Marks & Spencer. Mega Days λοιπόν εκεί, γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Αυτό το καλοκαίρι η νέα συλλογή Summer of Love That από τα Marks & Spencer είναι εμπνευσμένη από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν. Αέρινα λινά, μοντέρνα φορέματα, καλοκαιρινά αξεσουάρ, διαχρονικά σχέδια που συνδυάζουν στυλ και γενικά θα βρείτε ό,τι θέλετε. Πράγματα με ποιότητα για κάθε περίσταση. Και τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σου με Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Μέχρι 14 Ιουνίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr τρέχει η ενέργεια αυτή με αγορές 2 προϊόντων και πάνω. Εξαιρούνται τα τρόφιμα. Εσύ μπορεί να πας για να ανακαλύψεις κομμάτια σχεδιασμένα για τις στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι πραγματικά ξεχωριστό. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα Marks & Spencer. Έχουν τα καλύτερα πάντα για όλους. Αυτό εγγύηση. Τα ωραιότερα δώρα τα έχω πάρει από τα Marks & Spencer και για τον εαυτό μου. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Την Κυριακή με το Βήμα 35 συνταγές από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
17: Το νέο τεύχος Μοσχοβολά η θάλασσα. Ξάρια και θαλασσινά, μαγειρεμένα με όλους τους τρόπους, αλλά και συνταγές με κρύα ομά πιάτα για σας που τα αγαπάτε.
16: Συνταγές από την Αργυρό, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
18: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτη, λιώνω.
18: Για μένα.
19: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
18: Ε, τότε δεν στο κουλ.
19: Στην πόλη, αποκλείεται.
18: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio και τώρα θέλω την προσοχή σας, διότι σε προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Όμως αλλάξαμε τοποθεσία και θέλω να το σημειώσω αυτό στην ατζεντούλα σου. Έχουμε My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Ξέρετε, μας αρέσει αυτή η πλατεία. Δεν μπορούμε να την αποχωριστούμε. Αύριο λοιπόν, 13 του μηνός, από τις 9 το βράδυ, σε περιμένουμε να γίνουμε μία μεγάλη παρέα, όπως σας λέω, και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους λατρεμένους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert αύριο 13 Ιουνίου, Σάββατο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εγγύηση. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Σε περιμένουμε. Θέλω να φορέσεις το μεγαλύτερό σου χαμόγελο, να έχεις ωραία διάθεση, γιατί το καλοκαιράκι έχει ξεκινήσει και θα είναι υπέροχα. Αύριο λοιπόν το έχει σημειώσει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Και εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Μιχάλης Χατζηγιάννης αμέσως τώρα. Φωτιά στη νύχτα.

0: Μας ταξίδεψε ο Πέτρος Ιακωβίδης και μέχρι τη Θεσσαλονίκη που στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Έτσι, με ταξιδάκι θα σας αφήσω. Ξέρετε ότι με ταξιδιάρα ψυχή. Πέρασε και αυτή η βδομαδούλα. Παρασκευούλα σήμερα, ζάχαρη και μέλι. Να περάσετε λουλούδια μου υπέροχα. Να προσέχετε φυσικά ό,τι και αν κάνετε. Να αγαπάτε με ροζ χρώμα, σας το λέω κάθε μέρα. Αλλά θέλω να δείτε με πίσω από αυτή τη φράση. Γιατί πρέπει να έχουμε αγάπη, πρέπει να έχουμε συναισθήματα. Γιατί άμα δεν έχουμε ούτε αυτά, τελείωσε, χαθήκαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο Παρασκευή. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο και εγώ παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ γιατί κάθε μέρα όλη μέρα σας έχουμε τα καλύτερα. Τα λέμε τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα Νταν. Μέχρι τότε σας φιλώ στη Μούρη, πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες.

0: επιτυχίες. The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή επιτέλους στα ημερολόγια και σας πάω στην αυριανή ημέρα, Σάββατο 13 Ιουνίου, και στο My Radio Live Concert, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στον προαύλιο χώρο. Από τις 9 το βράδυ και μετά, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. Το The Street Market by Artistes βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου έως και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Και εκτός από όλα τα χειροποίητα τζιριτζάτζουλα που μπορείτε να βρείτε εκεί, θα βρείτε και παιδικά εργαστήρια, workshops για μικρούς και μεγάλους, δράσεις και εκδηλώσεις. Σας πάω και στο Athens Photo Festival 2026. 70 καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες από 34 χώρες. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν φωτογραφικά έργα, διαδραστικές εγκαταστάσεις, προβολές, αρχαιακό υλικό και καλλιτεχνικές εκδόσεις, ενώ η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη μέχρι τις 26 Ιουλίου. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ναι, έχουμε χαρά γιατί είναι Παρασκευή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, την περιμέναμε πώς και πώς αυτή την ημέρα. Βέβαια, ο καιρός θα μας τα χαλάσει λίγο προς το απόγευμα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, μου φανταστείτε πάρα πολύ. Μέχρι τους 30 βαθμούς σήμερα, αν και έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Αλλά περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο απογευματάκι. Οπότε λοιπόν, εσείς την ομπρέλα παραμάσχαλα για να μην έχουμε αυτά που τραβήξαμε την Τρίτη εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Εννοείται μέχρι τις 4 μαζί σας η Ιωάννα Λαΐου. Ανοίγω και το Viber από νωρίς για τα μηνύματά σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θυμίζω εγώ τώρα ότι είναι Throwback Summer εδώ στον My Radio 104,6. Και ακούμε και πολλές παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Για θυμίστε μας μερικές. Στείλτε μηνύματα στο Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχεται τώρα η Κατερίνα Λιόλιου για να κάνουμε και λογαριασμό. Καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: αναβήσεις αγαπώ, μ' αγαπάς, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 32 λεπτά μετά τη μία. Είχαμε και την πρεμιέρα για το Μουντιάλ 2026. Η Σακύρα έκλεψε την παράσταση, εννοείται, στην τελετή έναρξης, όπου μαζί με τον Buna Boy ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, Die Die, που έχει φτάσει ήδη στο νούμερο 1. Αλλά και στη δεύτερη θέση πάλι η Σακύρα είναι στα τραγούδια του Μουντιάλ, με το Waka Waka που είχε τραγουδήσει την προηγούμενη φορά. Βέβαια, υπήρχαν πολλές θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακύρα. Ειδικά στο X πήγαν και ήρθαν τα μηνύματα ότι δεν είναι αυτή, ότι είναι κάποια ουσία. Είναι περίεργο, λέει, που φοράει συνέχεια γυαλιά και δεν μπορούμε να διακρίνουμε το πρόσωπό της. Δεν είναι αυτή η Σακύρα, λέει, δεν χορεύει με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό τις επόμενες ημέρες πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά να ασχοληθούμε γενικότερα και με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη, με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
13: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
16: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
15: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

Επιστροφή εδώ, συντονισμένη πάντα στον MyRadio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και έχουμε και πάρτι. Σας προσκαλούμε λοιπόν στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, MyRadio Live Concert, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, Σάββατο 13 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, από τις 9 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. Πάντα μας δίνουν τα καλύτερα live και περνάμε καταπληκτικά μαζί τους. MyRadio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και εννοείται ότι σας περιμένουμε και να τα πούμε και από κοντά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε τώρα για Πάνω Κιάμο.

0: All time classic, πραγματικά το Σαντιλινά Νίκος Κουρκούλης εδώ πάντα το ακούμε πολύ δυνατά στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι το άκουσες πριν από 5 χρόνια. Δηλαδή είναι τόσο πια έχει γράψει μέσα μας. Αλλά θέλω να σας πω ότι κυκλοφόρησε το 2000, πολλά χρόνια πίσω. Αλλά το αγαπάμε τόσο πολύ και το ακούμε σαν να το ακούσαμε χθες. Είναι φοβερό. Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τέτοια πολλά τραγούδια φέτος το καλοκαίρι αυτό εδώ στον My Radio. Είναι Throwback Summer. Ζητήστε και εσείς αγαπημένες παλιότερες επιτυχίες μέσω Viber στο 698-104-104-6. Πάμε σε break και επιστρέφω,
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα.
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δε στο cool.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ρωμαίος.
16: Ιουλιέτα.
15: Από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό.
15: Ασύγχρονο.
16: Που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας.
15: Χωρίς καμιά ντροπή.
16: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
16: Τρεχάτε για να δείτε.
17: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
18: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
19: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
20: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
21: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
0: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Είναι μεσημεράκι Παρασκευής 12 Ιουνίου. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Αυτό με τον καιρό λέει θα γριέψει λίγο από το μεσημέρι και ειδικά το απόγευμα. Οπότε λοιπόν να έχετε το νου σας. Και στην Αττική θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Οκ. Okay. Πάντως το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και η θερμοκρασία δεν πέφτει ιδιαίτερα. 30, 31, 32 εκεί. Οπότε λοιπόν Σαββατοκύριακο βουλ κατευθείαν για παραλία και μπανάκια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Καλά είναι τα πράγματα προς το παρόν. Από ό,τι βλέπω, λίγες δυσκολίες στο Κηφισό στην κάθοδο. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά όχι φοβερά πράγματα και στο ύψος του Ψυχικού και στη Φιλοθέη. Κίνηση έχουμε στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφία μόνο στην κάθοδο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Κωνσταντίνος Αργυρός, Λένα Ζευγαράκη, πάμε να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εντάξει, τώρα τι να πούμε για το συγκεκριμένο. Τρελαινόμαστε κάθε φορά που το ακούμε. Αιγαίο και αναβύσει εδώ στον My Radio 104,6, 29 λεπτά μετά τις 2. Χαιρόμαστε κάθε φορά που βγαίνουμε εκτός στούντιο για να κάνουμε εκπομπή, γιατί έτσι τα λέμε από κοντά και έρχεται ένα live radio show 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Σας περιμένουμε στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ο My Radio θα εκπέμπει ζωντανά, όπως σας είπα, σε ένα ολοήμερο live radio, και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο γιατί είναι η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care. Σας λέω, θα είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και εννοείται ότι σας περιμένουμε, γιατί μερικές φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρουμε κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείτε να δώσετε αίμα και να βοηθήσετε 3 συνανθρώπους μας, και σε 1 λεπτό μπορείτε να δώσετε δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα και κυριολεκτικά να σώσετε μία ζωή. Έτσι γίνεσαι δότης μυελού των οστών. Είναι πραγματικά τόσο απλές διαδικασίες και προσφέρουμε τόσα πολλά. Χαιρόμαστε λοιπόν που θα είμαστε εκεί 3η 16 Ιουνίου, 9 το πρωί με 7 το απόγευμα, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με το All Win Care που διοργανώνει όλο αυτό σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού, έτσι, γιατί η συμμετοχή μας μπορεί να κάνει τη διαφορά, και όχι μπορεί, σίγουρα κάνει τη διαφορά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα σε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις, θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα

0: Τρελαίνουμε για την Πενιά που ξεκινάει το τραγούδι το συγκεκριμένο από την Ανδρομάχη και Σούσουρο. Έτσι είναι, γίναμε Σούσουρο, μας πήραν και χαμπάρι. Και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 3. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Στο Viber, στο Σπύρο που λέει την καλησπέρα του, στην Αγγελική, στον Ντίνο, στον Νίκο, στον Γιάννη που λέει εδώ κλασικά λέει γυμναστήρα. Σας ακούω και τρέχω στο διάδρομο. Ειλικρινά θέλω να σας δω λίγο εσάς που ακούτε τα τραγούδια μας και τρέχετε στο διάδρομο. Δηλαδή δεν σας έρχεται λίγο έτσι να ρίξετε και μία στροφή, αλλά μην το κάνετε πάνω στο διάδρομο. Πραγματικά. 698 104 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Θα κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Πολύ πολύ μικρό όμως. Επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος. Πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Μεσημεράκι Παρασκευής 12 Ιουνίου. Το περνάμε παρέα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και να κάνετε μάλιστα και πολύ ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός καλός είναι ακόμα, τουλάχιστον εδώ στα νότια που βρισκόμαστε εμείς. Μας έχουν τρομάξει και λίγο με αυτή την κακοκαιρία που έρχεται με έντονες βροχές. Αλλά προς το παρόν όλα καλά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και αυτή την ώρα θα ακούσουμε πολλές επιτυχίες αλλά και πολλά throwback κομμάτια. Είναι throwback summer εδώ στο My Radio. Για ζητήστε κι εσείς, για κάντε τις ωραίες σας επιλογές. Θυμίστε μας παλιότερα τραγούδια να τα ακούσουμε και αυτή την ώρα. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4 και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με Θοδωρή Φέρη και Είπες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και λένε εδώ στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και αν είσαστε από αυτούς που περιμένουν πώς και πώς την επόμενη ταινία James Bond, να σας πω ότι θα καθυστερήσετε να τη δείτε, καθώς δεν έχει βρεθεί ο επόμενος James Bond. Εντάξει, νομίζω ότι έχει καταντήσει σύριαλ αυτό. Κάπως έτσι το σκέφτηκε και ο George Clooney, ο οποίος είπε να δώσει μια λύση και σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, στο πλαίσιο αφιερώματος για τον ηθοποιό Callum Turner, που δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουνίου, ο George Clooney δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την προοπτική να δει το Βρετανό ηθοποιό στον εμβληματικό ρόλο. Ελπίζω, λέει ο Callum, να γίνει ο επόμενος Bond. Νομίζω θα είναι εξαιρετικός, είναι ψηλός, γοητευτικός, εμφανίσιμος και Βρετανός. Οπότε είναι ο ιδανικός άνθρωπος για το ρόλο αυτό. Ο Callum Turner παντρεύτηκε πρόσφατα και την Dua Lipa. Αυτό το λέω εγώ, δεν το πω George Clooney. Και για να καταλάβετε ποιος είναι ο ηθοποιός αυτός, συμφωνούμε απόλυτα με τον George. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά για τον επόμενο James Bond. Άντε να του γίνει και η πρόταση να την αποδεχτεί για να δούμε και την επόμενη ταινία του 007. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το cool.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις. εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
17: Green.
16: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Να σας θυμίσω ότι την επόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου ο My Radio θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Θα βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και εννοείται σας περιμένουμε όλους, γιατί είναι για καλό σκοπό η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Cares στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το επαναλαμβάνω για να μην μπερδέψουμε τα σποτς. Μία ευκαιρία να προσφέρετε και να βοηθήσετε με δύο τρόπους: αιμοδοσία και εγγραφή νεοδοτών μυελού των οστών. Δεν χρειάζονται και πολλά για να γίνουμε lifesavers. Μόνο λίγα λεπτά από το χρόνο μας. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νεοδοτών μυελών των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Είναι μια πολύ απλή, πάναπλη διαδικασία. Θα έρθετε και θα τα πούμε από κοντά. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Χρήστος Μάστορας τώρα και Μαργαρίτα.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Σ' αφήνω στον επόμενο, εδώ στον My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Και εγώ σας αφήνω στον επόμενο, όχι τον άτυχο όμως, τον πολύ τυχερό Χάρη Χρονόπουλο, που θα σας έχει στην παρέα του για το επόμενο 2ωρο και θα είναι εδώ μαζί σας μέχρι τις 6. Να περάσετε ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, γεμάτο, να κάνετε όλα αυτά που σας αρέσουν, που σας χαλαρώνουν, που σας ευχαριστούν. Να βγείτε να διασκεδάσετε, μπορείτε να θέλετε να κάνετε και λίγο κοκκούνινγκ, γιατί όχι, να ρεμίσετε ό,τι θέλετε εσείς. Εμείς εδώ θα είμαστε από Δευτέρα, να μου τα πείτε όλα. Φεύγει η Ιωάννα Λαΐου, καλό υπόλοιπο Παρασκευής να έχουμε, πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας, του Κώστα Κυριαζή. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Κιάθου και Βημαγκαζίνο, οι υπερπλούσιοι της Silicon Valley επενδύουν σε πολυτελή καταφύγια κάτω από τη γη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Πού πάει, ρε καραμούζα,
14: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Κατερίνα Λιόλιου, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. 4 ακριβώς. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Παρασκευή, αυτό τα φτιάχνει όλα. Τι ωραία, τι καλά. Και με καλό καιρό ακόμα, με ήλιο και με ζέστη. Μας είχαν πει ότι κατά τις 2, 3, δεν ξέρω, 4 θα έχει καταιγίδες. Αυτό μας είχαν πει χθες. Παράπονο έχω. Χαίρομαι που δεν. Συγγνώμη, ναι, να το αιτιολογήσω. Χαίρομαι που δεν βρέχει, που δεν έχει καταιγίδα, αλλά δεν θα βρέξει. Θα βρέξει αργά, γιατί εγώ π.χ. θα πήγαινα αργά να κάνω ένα ηλιοβασίλεμα με μπανάκι στη θάλασσα. Το είχα κανονίσει και το άλλαξα και έχω αλλάξει όλο μου το πρόγραμμα σήμερα. Κάτι παραστάσεις, κάτι τέτοια, το να τ' άλλο. Τι όμως συμβαίνει? Θα πάει η βροχή για αύριο, δεν μας είχαν πει για Σάββατο. Τώρα βλέπω θα βρέχει Σάββατο. Υπάρχει ένας τώρα που ακούει My Radio, που ξέρει καλά τα καιρικά, που θέλει να μου τα στείλει και εμένα, τι πιστεύει, τι κάνει, γιατί είναι και πάρα πολύ έτσι. Μετεωρολόγοι στο TikTok, στα social, λίγο τα ψάχνουν και μόνοι τους. Τους εμπιστεύομαι, είδα και τους άλλους. Λοιπόν, με ζέστη ακόμα και καλό καιρό. Εντάξει, έχει μια συνεφίλα η μέρα, εντάξει, λίγο πλάκα κάνουμε. Για να δούμε. Πιο αργά θα βρέξει, γιατί έχουν πει ότι μέχρι το βραδάκι είναι έτσι το πιο έτσι έντονο φαινόμενο σήμερα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Η Λίλα σήμερα έχει μεγάλη συναυλία στη Τεχνόπολη. Μπορεί να είμαι εκεί μετά, το βλέπω, είναι και ο καιρός. Ντεζαβού, τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε σε αυτό μαζί με τον Ρακ.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μας, Νίκος Οικονομόπουλος είναι κάτι λαϊκά στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε παρεούλα και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8, 6 με 8 της Ζαρύφη στο Πανηγύρι. Παρασκευή με κίνηση, ακόμα χωρίς βροχούλες, με ηλιάκο, αλλά όχι τον καθαρό, τον πεντακάθαρο, τον λίγο. Ηλιάκο, θα έλεγε κανείς, και προβλήματα στον Κηφισό. Και εμένα, δηλαδή, που κάθε μέρα έρχομαι από τον Κηφισό, σήμερα με έβγαλε από το κέντρο της Αθήνας, μου έβγαζε ότι το Πικέρμι, εκεί που ήμουνα μέχρι εδώ τη Νέα Σμύρνη, θα το έκανα μια μισή ώρα από τον Κηφισό. Λέω εντάξει, καλά Χριστούγεννα. Όλη κάθοδος είναι κατακόκκινη από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και το Περιστέρι. Κατακόκκινη όμως, ανεβαίνει πάρα πολύ δύσκολα ο Κηφισός από το Μοσχάτο μέχρι το Εγάλεο και μετά περίπου σε πόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κατέβασμα κολλάει πάλι και στο Μοσχάτο, μπαίνοντας προς τον Πειραιά και γενικότερα κίνηση προς το λιμάνι. Στην Ποσειδώνα, στα νότια, από τη Γλυφάδα μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου, ανεβαίνοντάς την. Στην Βουλιαγμένη, στην Γλυφάδα, πυκνή ροή μέχρι την Αργυρούπολη. Πολύ δύσκολα κατεβαίνοντας και τη Βασιλή Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου. Δυσκολίες και στην Αττική Οδό, μπαίνοντας από τον Γέρακα. Αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη, από Ζωγράφου μέχρι και Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Γενικότερα είναι μια δύσκολη Παρασκευή και πρέπει να έχετε υπομονούλα, κλιματιστικούλη και 104,6 My Radio, γιατί έχει όλες τις επιτυχίες. Έχω μεγάλο, τεράστιο, καλοκαιρινό διαγωνισμό σε πάρα πολύ λίγο για διακοπούλες. Κανονίζουμε νησί και φεύγουμε και κλείνουμε τις διακοπές μας παρέα σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελο το Μεξικό, επικρατώντας 2-0 της Νότιας Αφρικής στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης. Συνέχεια στο πρόγραμμα του Μουντιάλ απόψε, με τον Καναδά να αντιμετωπίζει στις 10 τη Βοσνία. Με νίκη ολοκλήρωσε η Αγγλία την προετοιμασία της, επικρατώντας 3-0 της Κωσταρίκα σε φιλική αναμέτρηση. Η ομάδα του Τούχελ έδειξε έτοιμη εν ώψη της πρεμιέρας της απέναντι στην Κροατία. Αύριο θα διεξαχθεί ο πέμπτος και τελευταίος τελικός της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 6 στο ΣΕΒ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και ο νικητής της αναμέτρησης θα στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδος. Ώρα τελικού και για την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί απόψε το 4ο Champions League της ιστορίας της. Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν στις 10 την Φερεντσβάρος στη Μάλτα, ενώ η ομάδα ανδρών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο αύριο στις 8 απέναντι στη Φερεντσβάρος επίσης.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρή Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αναστασία, σπάστε τα ωραιότατα. Το θέλουμε λίγο Παρασκευή, 12 Ιουνίου και δεν ξέρω τι σχέδια έχετε και το Σαββατοκύριακο, αλλά σπάστε τα. Τώρα λίγο πριν το καλοκαίρι πρέπει να, δεν ξέρω, λίγο να περάσουμε καλά. Το νιώθω δηλαδή, πιεστήκαμε, κουραστήκαμε όλη τη χρονιά. Τώρα στα τελειώματα, ελάτε να περάσουμε λίγο καλά. Λοιπόν, έχω φοβερό διαγωνισμό, το καλύτερό μου. Πάντα δηλαδή όταν ξεκινάνε αυτοί οι διαγωνισμοί, εντάξει λέω, okay, τέλεια, το καλύτερότερο. Εισιτηριάκια Blue Star Ferries που είναι στην παρέα σταθερά στο ραντεβού της και φέτος. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μαζί μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα από την Blue Star Ferries. BlueStarFerries.com 210-89-19-800. Προτείνω το Seymour App. Εγώ εκεί έκλεισα τα εισιτήριά μου. Seymour App είναι πάρα πολύ εύχριστο και είναι όλο στο κινητό σου. Μπαμ μπαμ με τα QR code σου. Φοβερό app, πανεύκολο πραγματικά. Σας το λέω εγώ δηλαδή που άμα μια εφαρμογή με νευριάζει δεν μπλέκω πάρα πολύ. Σας κάνω λοιπόν δώρο τώρα. Διπλό εισιτήριο, πήγαινε έλα. Διαλέγετε νησάκι από τους προορισμούς που πηγαίνει η Blue Star Ferries, που είναι, έχετε πάρα πολλές επιλογές. Περισσότερα από 25 νησιά. Ο πιο τρελός διαγωνισμός. Πάντα το δώρο που ζηλεύω πάρα πολύ και μου αρέσει και εντελώς καλοκαίρι μου κάνει πια και είμαι χαρούμενος. Μου γράφετε λοιπόν Blue Star Ferries στο Viber το ονοματεπώνυμό σας, όπως και δίποτε το ονοματεπώνυμό σας, και τα στέλνετε τώρα Viberaki 698-104-1046. Blue Star Ferries, ονοματεπώνυμο 698-104-1046. Και καλά ταξίδια και καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι και throwback summer με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι, το γλεντάμε με throwback. Λένα Ζευγαρά, όνειρα.

0: throwback επιτυχίες.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
8: Ρωμαίος!
9: Γιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι 5 ακριβώς, παρέα μέχρι τις 6 με επιτυχίες και αγαπημένα. Μαζί θα είμαστε και 6 με 8 με τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, κανονικά. Και η Κατερίνα Ζαρίφη θα είναι εδώ για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 με επιτυχίες, αγαπημένα και όλα τα τρελά μας. Παρασκευή με κέφι πάντα. Η Κατερίνα σήμερα και παράσταση κανονικά στο θέατρο Άλσος του αγοριού απέναντι. Και μου λένε όλοι τα καλύτερα, ακόμα δεν έχω πάει. Θα πάω μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Θα το πάω, θα το δω όμως, γιατί και την άλλη φορά το άργησα λίγο. Τώρα θα είμαι λίγο πιο καλό παιδί. Λοιπόν, το συζητάμε τώρα στο Viber και το κατάλαβα και εγώ, γιατί πήγα να ανεβάσω ένα story, δεν ανέβαινε, νευρίασα, λέω ότι έχω κάνει λάθος. Πήγα να μιλήσω λίγο στο Messenger, κολούσε, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι τώρα εδώ συζητάμε στο Viberάκι μας. Έχει πέσει μάλλον Facebook, Instagram, Meta. Μέτα σήμερα δεν το έχεις. Οπότε τώρα, αν παλεύετε κάτι και δεν φορτώνει, δεν κάνει δεράνι, έχει πέσει. Μην αγχώνεστε, γιατί και εγώ πάω να κάνω το story. Το ετοίμαζα, δεν ανέβαινε, το ξανασβήνω, το ξαναβάζω. Και νευριάζω εγώ με αυτά πάρα πολύ. Συγχύζομαι, αλλά εντάξει. Okay, ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Η Σακύρα τραγούδησε χθες στο ξεκίνημα. Να δούμε πώς θα πάει. Καλή επιτυχία, δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Αλλά τώρα διαβάζω τη θεωρία συνωμοσίας ότι πολλοί σου λέει. Δεν ήταν η Σακύρα χθες, ήταν μία που της έμοιασε. Πολύ γυαλί ηλίου, πολύ πιο στρογγυλεμένο το πρόσωπο. Τι γίνεται, Σακύρα? Έλλη κοκκίνου, τι σου χρωστάω.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Αυτό κι αν είναι πολύ αγαπημένο throwback, μας θυμίζει τα παλιά πάρτι και χορούς. Άννα Βύση, Σχιζοφρένεια, εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί από τις 4. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, 6 με 8 κανονικότατα, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Μηνύματα, ό,τι θέλετε, στο Viber 698-104-104-6. Και έχουμε νέα ημερομηνία για το μεγάλο πάρτι στον Πειραιά. Δεν θα γίνει αύριο, θα γίνει όμως την Παρασκευή. Να σας πω κάτι, Παρασκευή καλύτερα. Μετά τη δουλειά, κατευθείαν, έχει και τα μέσα όλα που βολεύουν. Μπαμ, μπαμ, μετά τη δουλίτσα, όλοι θα είμαστε στο Πασαλιμάνι. Παρασκευή 19 Ιουνίου, από τις 9 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε φυσικά τους Πασπαρτού The Band. Δεν αλλάζει τίποτα, απλά αλλάζουμε την ημέρα. Θα είμαστε λοιπόν στο Πασαλιμάνι, My Radio Live Concert, την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα είμαστε όλοι μαζί εκεί παρέα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά!
10: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πάρα πολύ αγαπημένο. Θυμάμαι φοιτητής με αυτό. Έχουμε ρίξει και πολλά γέλια και ήταν και πάρα πολύ viral ο στίχος και το έχουμε χορέψει πάρα πολύ. Και ήταν και μια τεράστια επιτυχία. Πρέπει να ήταν κάπου τώρα αυτό το 8, το 9, κάπου εκεί, 2008. Δηλαδή 18 χρόνια πριν περίπου. Έλλη Κοκκίνου, τι τις έχεις βρει στον 104,6 My Radio. Throwback Summer με τα πιο ωραία throwback. Πολύ summer δεν είναι σήμερα, αν και εντάξει, τα περίμενα χειρότερα από τις 2 και μετά λέγανε χαλάζια. Αέρα, χαμός, καταιγίδες. Βέβαια και σήμερα και αύριο θα είναι λίγο βροχερά. Θέλει μία προσοχή. Πάμε για πανηγυράκι. Τη Ζαρίφ στο πανηγύρι έρχεται. Η πρώτη ώρα 6 με 7 είναι μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό, επικρατώντας 2-0 της Νότιας Αφρικής στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης. Συνέχεια στο πρόγραμμα του Μουντιάλ απόψε με τον Καναδά να αντιμετωπίζει στις 10 τη Βοσνία. Με νίκη ολοκλήρωσε η Αγγλία την προετοιμασία της, επικρατώντας 3-0 της Κωνσταρίκα σε φιλική αναμέτρηση. Η ομάδα του Τούχελ έδειξε έτοιμη εν ώψη της πρεμιέρας της απέναντι στην Κροατία. Αύριο θα διεξαχθεί ο 5ος και τελευταίος τελικός της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 6 στο ΣΕΦ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και ο νικητής της αναμέτρησης θα στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδος. Ώρα τελικού και για την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί απόψε το 4ο Champions League της ιστορίας της. Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν στις 10 την Φερεντσβάρος στη Μάλτα, ενώ η ομάδα ανδρών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο, αύριο στις 8 απέναντι στη Φερεντσβάρος επίσης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Νοβάρτης Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Α4 τα περιπολικό.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατέρι Δασάρη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Θαρρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς
2: ανώμαλος
6: εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι και κάτω.
7: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
8: Σαν το φίτι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
9: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
11: Σας άμιλω!
12: Έφτασα στο Αχανάι!
11: Μπήκαμε Ελλάδο! Τα φαρμάτα σου, ναι!
12: Φωνάς, αγόρι μου!
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
14: Κάτε λίγο πως θα δει,
2: πάμε, κυρίες και κύριοι μου! Να το! Να το, συγκεντρωμένο, να το το πανηγύρι επιτέλους.
0: Ναι παιδιά, το έλεγα και χθες, ματιασμένοι είμαστε φέτος, ξεματιάστε, πρέπει να βρούμε μία έτσι είμαστε πανηγυριώτισσα που να είναι, να έχει μια στήλη εδώ και κάθε μέρα να μας ξεματιάζει με έναν τρόπο.
2: Πρέπει να είμαστε όρισσα. Πρέπει να είμαστε όρισσα όμως.
0: Πρέπει να είμαστε όρισσα.
2: Δεν ξέρει εδώ με τι έχει να μπλέξει γι' αυτό.
0: Ωραία στήλη όμως είναι αυτό. Μια κυρία να μας λέει κάτι, μια λαϊκή δοξασία, ένα ύμνο, ένα πολιτίκιο.
2: Κάτι,
0: ένα...
2: Πώς είναι η κυρία, πώς τη λένε στο TikTok, Ξούλα, πώς τη λένε την κυρία Βερενίκη, πώς τη λένε.
0: Κυρία Θεόνη που έδια διαπεταξόρια.
2: Κυρία Θεόνη, η οποία το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Μαθαίνω ότι γενικότερα και στα δυνατίσματα και σε αυτά σου λέει τρομερή επιτυχία.
0: Ναι, και ξόρκι για δυνάτισμα, ξόρκι για τις κακές φίλες, ξόρκι για να σε θέλει πιο πολύ ο σύντροφος.
2: Πάρα
0: είναι
2: πολύ δυνατά.
0: Δυνατά πράγματα αυτά.
2: Κάνω και στο θέατρο μαγιολίκια και καλά.
0: Α, γιατί για να πάει καλή παράσταση. Κάνω
2: για τους γκόμενους.
0: Α, κάνεις ως ρόλος.
2: Όχι, δεν τα διακάνω εγώ, αλλά μπαίνω σε διαδικασία για τον γκομενικό να κάνω και μαγιολίκι.
0: Τι ξόρκι είναι αυτό.
2: Στη θάλασσα, τραγουδάμε στο φεγγάρι.
0: Α, επίκληση.
2: Ναι. Που να τα ξέρω ότι χτες και επισκέφτηκε το θέατρο όλος ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Αλήθεια λες.
2: Του λέω ότι θα τραγούδαγα και θα ήσουν εσύ από κάτω και εγώ από πάνω. Είναι κάτι που το θεωρώ και σουρεάλ.
0: Δεν το είχα.
2: Και πάρα πολύ ωραίος θεατής ο Νίκος Οικονομόπουλος και του το δίνω με τα χειροκροτήματά του, με τα γέλια του, με τα όλα του.
0: Αλήθεια λες.
2: Γιατί είχε έρθει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, δεν γέλασε τόσο.
0: Όχι, δεν γέλασε. Εντάξει, είναι το θεάτρο, είναι αυστηρός.
2: Ναι, αυστηρός.
0: Εσύ δεν σε χειροκρότησε που έχεις πάει και έχεις χορέψει.
2: Αυτό είπα και εγώ. Τόσο στην υγειά μας έχουμε κάνει.
0: Έχεις πάει τζάμπα, δεν πηγαίνεις σε αυτά.
2: Τζάμπα.
0: Έχεις πάει σε αυτά μέχρι το ξημέρωμα 300 φορές.
2: Το ξημέρωμα. Και όπως φεύγω χτες, παιδιά, από το θέατρο, όπως προχωράμε να πάμε προς τα Παγκράτια, είμαι και φορτωμένη εκεί στο αυτοκίνητο, γιατί έχω δει και κάτι χορευτές μαζί, κάτι άνθρωποι που παίρνουν πατίνια και τους λέω, σας πάω εγώ. Οπ, με σταματάει μια κυρία μικρής ηλικίας και μου λέει, φυσήξτε, αλκοτέστ. Μην ακουμπήσετε, μου λέει, το στόμα από μακριά μου. Πώς θα φυσήξω, τους λέω, από μακριά. Από μακριά μου, λέει.
0: Είναι δύσκολο το φύσημα και εγώ το έκανα λάθος τώρα πρόσφατα που με πιάσανε πάλι.
2: Αφού σε κάποιο σημείο νομίζω θα μου λέγε αϊσυχτήρι και θα σηκωνόταν άφευγε. Εσύ και τα μυροκουδούνα.
0: Τελικά εντάξει, μηδέν.
2: Φύσηκε, μηδέν. Για πιώματα ήμασταν εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, να τα κάναμε και γλέντι. Αλλά είχε πλάκα και. Πιο
0: έχει
2: κοντά μου.
0: Πολλά αλκοτέστ πια και αυτό είναι καλό για να μην. Δηλαδή, εγώ Τετάρτη που βγήκα για ένα ποτό, παλιά θα έπαιρνα τα μάξι και τώρα είπα, άστο τώρα δεν ξέρεις.
2: Μπράβο.
0: Πότε σε έμπλεξα εκείνη τη μέρα.
2: Νιώθηκε σου λέει η κατανάλωση. Μείον 12% στα πόδια.
0: Ναι. Και να παίρνει το μετρό, παιδιά, ένα ταξάκι.
2: Όπως κατέβαινα μετά το δρόμο για να πάω προς τη Σύρου Σπύρου Μερκούρη να βγω Παγκράτη, ερχόντουσαν από το αντίθετο ρεύμα κόσμο. Του κάνω νόημα, έχει αλκοτέστ. Και βλέπω τον ένα. Έκοψε τα στενά. Πρέπει να ήταν φυσέκι.
0: Δεν ξέρω αν είναι και καλό που το έκανε.
2: Όχι, γιατί αλλά εντάξει.
0: Αυτό, μία, ναι, εντάξει,
2: να είναι προετοιμασμένοι.
0: Να είναι προετοιμασμένοι, εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν του φιλιάζει.
2: Είναι η φάλη του είδα. Ο ένα, ο άλλο, δεν ξέρω κι εγώ ποιο το πήγε. Τουλάχιστον να το έχει παρκάρει.
0: Πάντως, παιδιά, εντάξει. μεγαλώνοντας δεν βγαίνουμε όπως βγαίναμε.
2: Καμία
0: το προηγούμενο
2: σχέση.
0: Σάββατο είχα ένα ταξίδι που πήγαμε τη δουλειά μου την πρωινή στην Ερατινή Φωκίδας.
2: Τέλος
0: πάντων, το μάζεμα της ομάδας της παραγωγής που θα φεύγαμε ήταν 6 ώρα το πρωί. Και 6.30. Λοιπόν, και κατά τις 7 η ώρα, 7 και κάτι, ήμασταν μετά το μεταξουργείο.
2: Μάλιστα.
0: Παιδιά, και είναι σε ένα δρόμο εκεί στο μεταξουργείο, κεντρικά, σε ένα σκαλάκι ερημωμένου, πως θα λένε, σπιτιού.
2: Ναι.
0: Δύο νεαροί. Όχι νεαροί τύπου 20. Μπορεί να είναι και 35, ξέρω εγώ.
2: Α, ναι, δική μας.
0: Και από το ποτό είχαν αποκοιμηθεί. Δηλαδή, φαινόταν ότι οι άνθρωποι δεν είναι, και δεν το λέω άσχημα, ότι μένουν στο δρόμο π.χ.
2: Κατάλαβα.
0: Ήταν καλά ντυμένοι με τα όλα. Και παιδιά, είχαν αποκοιμηθεί με ανοιχτό το στόμα. Τους βάραγε στη μούρη ο πρώτος ήλιος. Ήταν ακριβώς ο ήλιος πάνω τους. Ήταν ανοιχτό το στόμα και ήταν και τα κινητά. Και
2: ήταν
0: και
2: καλά οι άνθρωποι, δηλαδή, έτσι όπως περιγράφεται.
0: Ήταν τα κινητά κανονικά στο χέρι, δηλαδή, σαν να μιλάγανε και ξαφνικά απλά από το.
2: Πρέπει ήταν καλά οι άνθρωποι. Γιατί
0: καλά φαινόντουσαν. Εγώ μετά το κινητό πέρασα, δεν είχα τέτοιο, αλλά μετά κατάλαβα ότι πήγαιναν εκεί να τους μιλήσουν οι πρώτοι άνθρωποι που βγήκαν να περπατήσουν.
2: Του τύπου, ρε παιδιά, είστε καλά.
0: Θυμάστε. Πω. Βγαίνει ο κόσμος, κάνει.
2: Πόσα χρόνια έχουμε να τα κάνουμε.
0: Στον δρόμο δεν έχω αποκοιμηθεί ποτέ.
2: Η αλήθεια είναι και εγώ. Άσε που φοβάμαι τα μαμούνια και αυτά, αλλά δεν έχει τύχει στον δρόμο. Δηλαδή αυτό έλεγα. Ό,τι και να γινόταν, πάντα επέστρεφε στο κρεβατάκι.
0: Ναι, κι εγώ. Πώς τώρα επέστρεφα, πώς με επέστρεφαν.
2: Τώρα δεν έχει να λέει. Ναι, κι εγώ έχει τύχει να επιστρέψω και σε. Αλλά
0: ναι,
2: θέλω
0: έχει
2: να πω.
0: Να με επιστρέψουν. Δηλαδή και να μην το θυμάμαι, αλλά.
2: Τώρα δεν κάνει που θα το πω έτσι, αλλά. Του ζήλεψα και λίγο αυτού που περιέγραψες.
0: Ναι, γιατί σημαίνει ότι περάσανε καλά. Αλλά εντάξει, ναι.
2: Πόσα χρόνια έχουμε εμείς να κοιμηθούμε ανοιχτό το σώμα, ρε!
0: Μεγαλώνοντας, βρίσκεις το όριό σου που λες, εντάξει, τώρα περνάω καλά και δεν θέλει παραπάνω. Αλλά εντάξει, θα ξεφύγεις και 9 φορές, παιδιά, τη στιγμή που θα περνάς πολύ καλά. Εντάξει, ναι, είναι λογικό.
2: Παιδιά, με προσοχή πάντως, έτσι. Με προσοχή,
0: ναι,
2: πολύ.
0: Πάντα.
2: Λοιπόν, έλα, το αρχινάμε, γιατί πολύ κεφαντζίδικο μας βγήκε τώρα εδώ. Μεθυσμένοι, πράγματα, θάματα, αλκοτέστ. Όχι εμείς, άλλοι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Ariana Grande τη λέξη FYCK.
1: Για αυτόν που χώρισε.
0: Όχι, για τον Τραμπ.
1: Της
0: βάλαν το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το Bye. Το υπέροχο αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Πήρανε οι άλλοι και εκεί που γίνεται το Ice που κάνει τις συλλήψεις.
1: Mm-hmm.
0: Που πάει και τους κυνηγάει τους μετανάστες, χωρίζει οικογένειες, σκοτώνει ανθρώπους κλπ. Και βάλανε πλάνα από τον Ice και τις συλλήψεις και βάλανε το Bye που και καλά σημαίνει γεια.
1: Ναι.
0: Και το βλέπει μα, η Ariana Grande που την έχει λίγο νι.
1: Ναι, αλλά είδε το
0: πάλι. Αλλά άμα τη γυρίσει το μάτι, γιατί να ξέρετε, η φράου είναι νιάου. Και η νιάου είναι φράου σε αυτή τη ζωή.
1: Πάντως,
0: να το θυμάστε για τι γκόμενε.
1: Εγώ δεν είχα καταλάβει καν ότι έχει 3 χρόνια σχέση με ένα κύριο. Δεν είχε
0: εγώ,
1: περάσει
0: τώρα,
1: από
0: τον
1: τα
0: κύριο
1: μάτια
0: αυτό
1: μου.
0: Καθόλου. Ναι.
1: Και... μ' άρεσε πολύ αυτό ο κύριο.
0: Είχε και
1: λίγο σαν καρτούν και δύο, δεν ξέρω.
0: Ναι, ήταν λίγο καρτουνίστικη σχέση. Και που λέτε, πάει κάτω από το βίντεο και του λέει, λοιπόν, βγάλτε τώρα το τραγούδι μου, γιατί θα γίνει μεγάλο χαμό που θα συνδυάσετε. Το δικό μου το τραγούδι λέει με τις κτηνοδίες που κάνετε. Και από κάτω FYCK Ice.
1: Μπράβο της.
0: Μπράβο της και δεν της το έκανα.
1: Γιατί είναι και έτσι μια τραγουδίστρια που επηρεάζει και τα πιτσίρικα και είναι πολύ αγαπητή στα νέα παιδιά και κάνει και τις παιδικές ταινίες με εκείνη και την άλλη που είναι σαν.
0: Μπράβο.
1: Σαν να γουστάρονται, σαν να είναι κολλητές.
0: Η Σύνθια αυτή.
1: Ναι. Αυτή με τρομάζει.
0: Που τη κάνει αγκαλιές και τη κάνει την ενέργεια.
1: Το μεγάλο τον νύχι που τη χαϊδεύει και τη κάνει κάτι.
0: Τζάμπι
1: από πάνω δεν.
0: Νομίζω δεν μιλούνται λέει πια με αυτήν.
1: Απαπα.
0: Πλακωθήκανε και με αυτήν. Δεν ξέρω τι είναι βρέχει η Ariana. Έχει πάρει μπάλα όλους. Τη Σύνθια, τον Κόμενο, τον Άις.
1: Δεν πειράζει, να σου πω. Απ, έλα.
0: Ariana, μας αρέσει έτσι.
1: Τι είναι εσύ. Αχ, είδα την Άση Μπίλιου πριν, εκεί στο κανάλι.
0: Με το Άις
1: και πιάσαμε κουβέντα. Και τη θαυμάζω πολύ, παιδιά. Δηλαδή, ψάρωσα στην Άση Μπίλιου. Δηλαδή, δεν ψαρώνω αλλού. Στην Άση Μπίλιου, δηλαδή, έκατσε μου μίλαγε δίπλα. Και μου μιλάει και την άκουγα και έλεγε εκεί τη γνώμη τη για κάτι.
0: Very friend,
1: και την άπηχα και να τη ρωτήσω, ρε παιδί μου, να τη πω, ρε παιδί μου, πες μου και του συντροχώου αύριο.
0: Δεν λέει.
1: Δεν λέει, έτσι το. Πολύ συμπαθητική μου είναι. Την έχω πολύ συμπάθεια, παιδιά.
0: Είναι από αυτές
1: κάτι,
0: που...
1: την έχω έτσι.
0: Πώς να πω. Δηλαδή, στα τόσα χρόνια κράτησα κολλητούλες, η Άση έχει το εξής. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Είναι γκοθού παλιά, είναι ροκού.
1: Αυστηρή είναι, δηλαδή. Δεν λες, γεια σου, Άση, τι κάνει τα πουλά μου καλά, σου κόψει.
0: Τι,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: πήγαμε
1: ναι.
0: Τώρα στον τροχό, όχι στον τροχό, πώς λέγεται
1: στο
0: το
1: 1%.
0: Άλλο, στο 1% και κάποια στιγμή κάτι κάνα λάθος με τους κανόνες και της γύρισε το μάτι γιατί έχει θέμα και αυτή με τα παιχνίδια, θέλει να κερδίσει και λέει παιδιά συγγνώμη είπατε ότι αυτός ο κανόνας είναι άλλος. Της λέω μωρί δεν πειράζει, παιχνίδι. Όχι Κατερίνα μου λέει να γίνει όπως πρέπει άμα είναι να γίνει.
1: Δίκιο έχει, σου λέει
0: την αγαπώ.
1: Καμπάφτηκα στο λίστηκα να με χάσω από.
0: Καμώθηκα να έρθουμε Κυριακή
1: και
0: απόγευμα.
1: Εγώ, ένα τηλεπαιχνίδι έχω παίξει, με αδικία με βγάλαν έξω.
0: Το βλέπεις.
1: Γιατί είχα βρει την απάντηση και μου λέει αχ, δεν έχει πατηθεί το κουμπί.
0: Δεν τις...
1: Και ξανακάνει την ερώτηση, το ξαναγράφουνε και λέει α, το πρόλαβα άλλο.
0: Γεια σα, δεν την επέτρεψε την αδικία.
1: Έχει δίκιο.
0: Γεια σου, Άση Μπίλιου με τα ωραία σου.
1: Και έχασα τώρα την ερώτηση: ποιο τραγουδάει το Careless Whisper. Ότι δεν ξέρω εγώ ποιο τραγουδάει το Careless Whisper. Το είχαμε.
0: Δεν
1: μας... χρόνια το είχαμε.
0: Λοιπόν, σταματήστε τον πόλεμο που μα κάνετε στα τηλεπαιχνίδια. Γιατί επειδή κερδάμε. Σταματήστε το αυτό.
1: Πάντως με τα τηλεπαιχνίδια το συζητάγαμε σήμερα τυχαία με την Δάφνη Μπόκοτα. Πιστεύω ότι αν πηγαίναμε, λέγαμε το πρωί, θα ήμασταν πάρα πολύ κακοί από την υπερένταση που έχουμε και τον Εύρο.
0: Ναι.
1: Ενώ το ξέρουμε ότι το κάναμε λάθος για να βιαστούμε και να φάμε τον άλλον.
0: Θα ήμασταν κάκιστοι και είμαστε κάκιστοι. Οπότε έχω πάει τηλεπαιχνίδια είτε στον Αρναού, το κλουπάω και παίζω με τα τραγούδια, πλακώνομαι. Εκεί στο 1% παραλίγο να πιάσουμε τον πολυχρονίδι από το μαλλί. Δηλαδή δεν είναι να μας καλέσεις.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι.
0: Είπα και στη Μαρία να μας καλέσει το Chase, αλλά κάπου το φοβάμαι τώρα. Μην χαλάσουν μια φιλία χρόνων.
1: Α, στο Chase θα τσακωθούμε. Όχι μεταξύ μας, με τους άλλους.
0: Καλά.
1: Με τα ψώνια τα άλλα που νομίζω τα ξέρουν όλα.
0: Εκεί. Τους κριτές. Να μου ερχόταν εμένα το βουνό και αυτή τώρα. Άντε μόνο το κοράκι.
1: Να σου πω.
0: Το
1: γεράκι το συμπαθώ, είναι και από τη...
0: Τον αγαπώ το γεράκι.
1: Από τα μέρη μου. Τον άλλο τον κυριούλη, πώς το λένε, που είναι σαν τραπεζικός υπάλληλος αυτό, το συμπαθώ.
0: Τη γυναίκα με τα μαύρα όμως.
1: Τη γυναίκα με τα μαύρα.
0: Πλακωνόμασταν.
1: Ναι, μου τη πάει εμένα ο πιτσιρικάς ο άλλος.
0: Ποιο? Ο Χάρι Πότερ?
1: Ναι.
0: Τι θες να μου ανεβάσει κανένα στο κεφάλι τώρα.
1: Με νευριάζει αυτός γιατί άμα τα χάνει κάνει έτσι.
0: Και εγώ έτσι.
1: Και άμα χάσει ο παίκτη και το βρίσκει αυτός λέει μα εννοείται ότι είναι
0: εννοείται ότι
1: επανάσταση.
0: Είναι ο David Bowie. Εννοείται ότι θα έρθω εκεί πάνω όμως.
1: Ναι. Και εγώ θα του έλεγα και για κατέβα κάτω.
0: Καλέ με να μου είχε πει για φιλανθρωπικό. Φαντάζεσαι να πάμε στο φιλανθρωπικό. Θα γίνουμε μπούτια, θα ξεφτυλιστούμε.
1: Θα βγάλουμε και τίποτα.
0: Και δεν θα βγάλουμε και θα χτυπηθούμε.
1: Πώς το λένε τώρα αυτό το πιτσιρικά των Harry Potter.
2: Το
1: σούπερ.
0: Το
1: σούπερ αγόρι.
0: Σούπερ αγόρι και φοράει αυτά τα γυμνασιακά τα ρούχα.
1: Το σούπερ αγόρι μου κάνει ότι είναι ο Ντένις ο τρομερός.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρατε τον τάδε. Και εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρεις ότι θα έρθω εκεί πάνω και θα σε διαλύσω.
1: Κοιτάξτε μετά η ερώτηση. Πώς πέθανε το σούπεραγόρι.

0: άλλαξε λίγο η διάθεση σήμερα, γιατί non-sponsor, αλλά κοίτα τι μου ήρθε. Μου ήρθε ένα βιβλίο. Ναι. Τώρα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο που το έχει γράψει. Ναι. Ο κύριος Κατιτζιανόγλου και Σκλαβενίτης δίπλα. Κάπα Σκλαβενίτης.
1: Α, τη γνωστή οικογένεια. Μακάρι. Έχουν ανοίξει λίγο στο σπίτι μου με τα φαγητά αυτά.
0: Γιατί το βιβλίο είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, λέγεται Εγκατακλείδη. Και
1: καλά,
0: είναι
1: δεν
0: ζωή...
1: ακούει ο Σκλαβενίτης.
0: Ξέρω, τον είχα για πιο μπαντόνα confessions.
1: Εγώ τον είχα για πιο Νικονομόπουλο το. Ότι...
0: Σκλαβενίτη, πάνω μου το λάθο στα τριγιά.
1: Τι παίζει στα σούπερ μάρκετ, παιδιά. Πλέον δεν πολύ πάω, τι παίζει.
0: Παίζουν αυτέ τι μουσικέ που είναι ειδικέ για τα σούπερ μάρκετ που μπορεί να παίξει τον νεύρο και στα νιάτα.
1: Έχει δηλαδή, αν πατήσει τώρα στο YouTube σούπερ μάρκετ.
0: Μουσική σούπερ μάρκετ.
1: Βάλτε να παίζει από κάτω έτσι όσο μα λέει για τον Παύλο Σιδηρόπουλο καμία σχέση.
0: Μπράβο. Είναι σε graffiti comic. Η ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Σε γράφει. Για άνοιξε μία να δω έτσι λίγο.
0: Ορίστε, για να καταλάβεις.
1: Για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, παιδιά, δεν ξέρω πολλά να σας πω την αλήθεια.
0: Πέσαν τα νερά.
1: Συγγνώμη, αλλά φαίνεται ωραίο. Είναι κόμιξ.
0: Κόμιξ στη ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Λοιπόν,
1: πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα, πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ για τον Σιδηρόπουλο. Εντάξει, είναι ο πρίγκιπας. Είναι σαν να λέμε Κέρτ Κομπέιν της Ελλάδας.
1: Και όσοι είναι κολλημένοι με τα κόμιξ. Σε σούπερ μάρκετ αυτό δεν παίζει.
0: Κι όμως, αυτό μπορεί να παίζει στα ταιριά.
1: Αυτό παίζει στα επιπλάδικα.
0: Σήμερα
1: σε αυτά που είναι με...
0: Όχι, και σε κάτι πιάνο μπάρ και τέτοια. Σε κάτι, σήμερα στα ταιριά, φέτα καλαβρίτων.
1: Αυτό αρχικά Χρήστο λέει relax for sleep. Δεν πας να sleep.
0: Ναι. Σε κοιμίζει για να μην δεις τις τιμές.
1: Έχω διαβάσει μια έρευνα ότι σου λέει είναι πολύ αδιάφορη η μουσική των σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, για να μην σου
1: μένεις ώρα.
0: Μπράβο.
1: Για να μην είναι κουραστική και.
0: Σου λέει, παιδιά, υπάρχει ολόκληρη επιστήμη που τοποθετεί το κάθε τι.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Ναι. Όπα. Αυτό είναι όταν έχει προσφορές. Να το. Κάμπινγκ. Ο καιρός άνοιξε. Βρείτε αντίσκηνα.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει, να το κάνουμε κάποια στιγμή. Παλιά το κάνουμε, είχαμε και μια ενότητα που κάναμε τις διαφημίσεις.
0: Μπράβο.
1: Μου αρέσουν στην επαρχία οι διαφημίσεις των σούπερ μάρκετ που είναι τραγούδι. Δηλαδή είναι γυνελής, ξέρω που λένε το Χρήστο. Στα γυνελής, θα βρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά τα επαρχιακά σούπερ μάρκετ έχουν.
0: Μπράβο. Μελέτης.
1: Μπράβο.
0: Στο μελέτη αύριο.
1: Ναι, αλλά και τραγουδάκι στην επαρχία το κρατάει το τραγούδι.
0: Θελιστινό, πάρε μελέτη.
1: Μπράβο, αυτό είναι το καλύτερό μου.
0: Θελιστινό, πάρε μελέτη. Για να μην μελετά την ακρίβεια.
1: Και επειδή εντάξει και εσύ και εγώ τώρα επαρχία στηρίζουμε. Αυτό που με τρελαίνει πάντα στην Τρίπολη είναι που έστελε, ξέρω εγώ, η Αθηναϊκή εταιρεία. Ξέρω εγώ, πείτε τι έχουμε εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε το WhatsApp.
0: Μάλιστα.
1: Πέσε το WhatsApp, ήταν μαγαζί. Έπαιζε η Αθηναϊκή διαφήμιση, ξέρω εγώ, με τέλεια ποιότητα. WhatsApp εδώ, κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τελείωνε η διαφήμιση και ακουγότανε από μαγνητόφωνο. Στην Τρίπολη το νέο κατάστημα είναι στην Νικηταρά 22.
0: Ναι.
1: Και
0: συνεχίζει ακόμα με κάτι άλλο αυτό, κάνει να το πω. Με αυτά τα, ξέρεις, τα είναι χειροδιανιστήρια. Που λέει. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε ανταλλαγή. Ακούγεται. Θήβα, Πιντάρου 21. Τρίπολη. Στρατηγού Κατσόλη 34. Καλάντρι. Το είχε ακόμα.
1: Αυτό είναι μεγάλη. Τι ωραίες αυτές οι διαφημίσεις. Παλιά.
0: Αυτά είναι τα ωραία, αγάπη μου.
1: Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Ωραία, θα το παίξουμε αυτό μια μέρα. Να βρούμε παλιές διαφημίσεις, αν είναι να βάζουμε. Μ' άρεσε, π.χ. παίξαμε προχθές εμείς την εκπομπή τη μουσική αυτή του. Στο τραγούδι, όχι στο. Ναι. Του Πατίστα.
0: Αλλά κοίτα ο Ρόκι. Ενώ το πλυντήρεξ. Συγγνώμη αν υπάρχει ακόμα το πλυντήρεξ.
1: Ναι, τώρα δεν πειράζει. Τάξη, σιγά. Σιγά και τι διαφημίζουμε τώρα. Το Carnation π.χ. Δεν ξέρω αν υπάρχει, συγγνώμη.
0: Τη Λόλα από τη φωτιά που είσαι να τη βγάλει. Το Carnation δεν υπάρχει, νομίζω.
1: Τώρα και να υπάρχει, ας μας στείλει.
0: Καλά, ναι, ας στείλει μια κούτα Carnation. Με το γαρίφαλο.
1: Και το Φρουίζε Λέπεδια έχει μια ωραία διαφημίση.
0: Παπαχούμα μαμά.
1: Όχι, λέγω την άλλη που τσέβαζε το Φρουίζε Λέπεδια.
0: Ναι, καλέ. Που κουνιόταν το ζελέ μέσα στο κεφασαρότσα. Και το έδειχνε κοντινό στο στόμα. Να ρουφάει το ζελέ. Ωραίες, καθόλου σεξιστικές διαφημίσεις. Μεγαλώσαμε.

0: Αχ, κυρίες και κύριοι μου, θυμόμαστε λίγο τα παλαιά. Έτσι κάνουν όλοι οι γέροι, δηλαδή, να το ξέρετε. Δηλαδή, πραγματικά. Ας μην γελιόμαστε. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά έχουμε περάσει και ωραία στα 90's και σε αυτά. Καταρχάς, ρε παιδί μου, παλιά οι διαφημίσεις είχαν και έμπνευση και ολόκληρο story. Τώρα είναι. AI. Όλες οι διαφημίσεις AI.
1: Έχεις ένα δίκιο. Πάντως, ναι, παλιά υπήρχαν έτσι ιδεάλες.
0: Η διαφήμιση ήταν ιδέα.
1: Λογοπαίγνια.
0: Ωραία. Μαλακά. Μαλακά. Ναι.
2: Τι είναι αυτό.
0: Μπομέκ, ψηρίζεσαι μαλακά. Με τον παπαγάλο.
2: Το
0: λοιπόν, το
2: πώς το λέγανε, πώς το βρούμε εδώ.
0: Μπομέκ, ψηρίζεσαι μαλακά. Μπομέκ, άμα βάλεις.
1: Α, ναι.
0: Μαλακά!
1: Κάποιο μου το έλεγε και
0: με
1: το είχα
0: παπαγάλο.
1: Ακούσει. Εσύ πρέπει να το είχαμε βάλει παλιά. Υπάρχει νομίζω στο YouTube.
0: Ναι, ψηρίζει. Είναι ο ηθοποιός ο Νίκος Γιάνγκος.
1: Ο Νίκος Γιάνγκος, τι
0: λέει.
1: Για βάλει το ρε.
0: Μπομέκ, ψηρίζεσαι μαλακά.
3: Μπομέκ, ψηρίζεσαι μαλακά.
0: Μπομέκ!
3: Μπομέκ! Ξυρίζεσαι μαλακά!
1: Μπομέκ! Μπομέκ! Ξυρίζεσαι
3: μαλακά! Μπομέκ! Ξυρίζεσαι μαλακά!
4: Αφρός ξυρίσματος Μπομέκ και Μπομέκ 2000.
1: Του ρίχνει αφρός το κεφάλι του παπαγάλου και ο παπαγάλου κακοποίησε όλα.
0: Και μετά και βρυσίδι. Μαλακά, μαλακά.
1: Ωραίες, έξυπνες παιδιά. Είδες, όταν δεν είχες υπολογιστές AI, έσκαβες το κεφάλι σου για μια μπουρδα.
0: Να μια ωραία διαφήμιση του σήμερα. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Γιατί Zer ή Gen?
1: Gen Z.
0: Άσε,
1: γιατί τρελάθηκα. Γιατί προχθές λέω τα Gen Z, πόσα είναι, μωρέ, 30 κάτι. Και τι, τα Gen Z είναι αυτά που έχουν γεννηθεί το 99, κάτι
0: τέτοιο. Ναι, καλέ, μακριά από εμάς. Σας λέω λοιπόν ότι σε αυτή τη διαφήμιση φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά του WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
6: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά Summer Vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Θεέ, ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
22: Green.
21: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
23: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
22: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
23: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Δώσε και σώσε. Κι όμως φτιάξε λίγο τα κεφάκια.
2: Να δούμε, ρε παιδιά. Έχω ένα φίλο μου που έχει γενέθλια σήμερα, καλέ. Τον είχα ξεχάσει. Πω, 12 Ιουνίου. Φτάσαμε 12 Ιουνίου, παιδάκια, ε! Μια χαρά!
1: Εμείς 26, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Τελειώνουμε και το ποτσόρνο!
2: Εμείς θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα. Μια χαρά!
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, λογικό.
2: Κοντά είναι όλα αυτά. Ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα, παιδιά.
1: Αχ, ο Νούφριε, είχε και ωραία ιστορία, αν θυμάμαι καλά. Ο Νούφριος, κάτι με κατάληξη πάλι κάπου φαγώθηκε.
2: Ο Νούφριος, λες, και αλήθεια λες, Χρήστο. Λοιπόν. Κάτσε να σας
1: και
2: πω.
1: Κάπου φαγώθηκε και ο Νούφριος, νομίζω.
2: Ο Νούφριος. Ο Νούφριος, η μαμά
1: ήταν
2: μου
1: πολύ πάντα αδύνατος, γι' αυτό λέμε σαν τον Νούφριο.
2: Ναι, η μαμά μου, δηλαδή, όποιον δει αδύνατο, όποιον δει αδύνατο.
1: Και η μάνα μου.
2: Τον έχει άρρωστο.
1: Και εμένα.
2: Άρρωστο ίσον αδύνατος. Δηλαδή,
1: εμένα.
2: Εγώ που είμαι ο πιο αδύνατος της οικογένειας, αντί να πούνε μπράβο, οι γονείς μου σε οικογενειακά τραπέζια με άλλους λέγανε
1: κοίτα πως
2: είναι σαν τον Αγέννη Νηστευτή και τον Ονούφριο μαζί. Δεν λέγα καθόλου κακό.
1: Πολύ ωραίο.
2: Με, σε συγγενείς μπροστά, φάει ο Νούφριο και τέτοια.
1: Ναι. Λοιπόν, το ξεφτιλίκι είτε ήσουν με κιλά τότε, είτε ήσουν αδύνατος, υπήρχε.
2: Ήταν
1: ωραία διαπαιδαγώγηση.
2: Ήταν εξαιρετική διαπαιδαγώγηση. Λοιπόν, παιδιά, από τις πιο μεγάλες ασκητικές φυσιογνωμίες.
1: Μάλιστα.
2: Από, τα Αιγυπτία, από την Αιγυπτιακή έρημο κατάγεται.
1: Θα στο είπα, έχει ωραίο πράγμα ο Νούφριος.
2: Από παιδί είχε πόθο για τον Ιησού.
1: Ναι.
2: Πόθο. Τι το γράψανε πόθο, μωρέ.
1: Πόθο γράψανε.
2: Είναι άλλο πράγμα τώρα.
1: Ρε χρυσέ μου άνθρωπε κι εσύ. Το χοντρένεις. Ούτε στο South Park δεν τα λένε έτσι. Είχε πόθο για τον Χριστό. Ας πούμε πάθος εμείς.
2: Ναι, ναι. Ναι. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε σε μια κοινοβιακή αδελφότητα, αύριο Νούφριος.
1: Ο Νούφριος όμως και πόθο και κοινοβιακή.
2: Όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στη σωματική εγκράτεια και στην υπακοή. Στο κοινόβιο δηλαδή κάνανε άσκηση σωματικής εγκράτειας. Θα ήθελα να πάω εκεί.
1: Σε αυτό το κοινόβιο.
2: Ναι.
1: Ναι, έχει ένα
2: πώς
1: ενδιαφέρον.
2: Πώς γίνεται στο κοινόβιο η σωματική εγκράτεια.
1: Αυτό λέω και
2: δηλαδή,
1: εγώ.
2: Πώς θα σε βάλω σε ένα κοινόβιο και θα σου πω μην εγκρατείς.
1: Δεν είναι λίγο δύσκολο η κοινοβιακή ζωή να έχει εγκράτεια. Αλλά φαντάσου πόσο Άγιος ήταν.
2: Ήταν ο πρώτος στην ταπεινοφροσύνη.
1: Να το.
2: Και γι' αυτό τα αδέρφια του τον αγάπησαν πολύ. Όταν όταν ορίμασε πολύ, πήγε πιο βαθιά μέσα στην έρημο. Αλλά η αδελφότητα λυπήθηκε.
1: Α, είδες η αδελφότητα.
2: Είναι αδέλφια.
1: Σε βάζεις, σε δοκιμάζεις.
2: Πάντα λοιπόν περπατούσε μόνος μέσα στην έρημο και εκεί συνάντησε έναν ερημίτη.
1: Α, βρήκε παρέα.
2: Τον Ερμία. Τον πήρε ο Ερμίας και πήγανε σε μια καλύβα όπου μπορεί να ήταν έρημος, αλλά εκεί είχε ανακαλύψει ένα μπελώριο φοίνικα. Καλέ, αυτό γίνεται ωραίο story, ο
1: καλέ, τι ωραίο.
2: Λοιπόν, και εκεί είχε φοίνικα και δίπλα είχε κελαριστά νερά.
1: Άρα κοτσάνι την παίρναγε ο Νούφριος και είχε βρει και παρέα.
2: Ο Νούφριος εκεί λοιπόν έκανε πνευματική άσκηση, έτσι, πολύ πνευματική άσκηση, και τον συναντούσαν εκεί άλλοι ερημίτες.
1: Τι πηγαίναν και άλλοι ερημίτες.
2: Ναι, να τον συμβουλευτούν. Είχε έρθει κοντά με έναν άλλον ερημίτη, τον Παφνούτιο. Ήταν
1: ωραία.
2: Οι δυο τους.
1: Ο και Νούφριος και Παφνούτιος.
2: Ναι.
1: Ωραία παρέα.
2: Και κάποια στιγμή λέει, χωρίς να ξέρουμε το λόγο, πέθανε ο Νούφριος εκεί πάνω στην άσκηση.
1: Πάνω στην άσκηση τον βρήκε.
2: Ντροπή. Είναι και Παρασκευή. Θέλω να κάνω σουκού. Και τον έθαψε κάτω το φοίνικα ο Παφνούτιος.
1: Μάλιστα.
2: Και είπε ότι
1: μέχρι το θάνατο
2: πέθανε
1: μαζί
2: την ώρα που γύμναζε τον εαυτό του στην εξάσκηση της Άγιας Ζωής. Αυτά. Λοιπόν,
1: τώρα, να σας με δοκιμάζει ο έξω από εδώ ή όχι, Χρήστο μου.
2: Έχεις παράσταση. Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μπράβο, αυτό σκέφτομαι.
2: Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, την Τρίτη που μας έρχεται, βάλτε το στο πρόγραμμα. Θα είμαστε live στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Από τις 9 το πρωί, παιδιά, όλος ο 104,6 My Radio. Θα είναι ένα ολοήμερο live, λοιπόν, μαζί με το All Win Care στο Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά. Το περιμένω πώς και πώς, γιατί εκεί θα είμαστε για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Για να δώσουμε αίμα, για αιμοδοσία, αλλά και για εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Οπότε, εγώ δηλαδή που έχω πολύ κανένα χρόνο να δώσω αίμα και ντρέπομαι, γιατί
1: πολύ ωραίο
2: πρέπει να δίνω συχνά και είμαι και αιμοδότης, θα δώσω και το αίμα μου την Τρίτη. Ελάτε να το δώσουμε παρέα, γιατί και αυτό είναι λίγο αγχωτικό. Ξέρεις, τώρα να είμαστε όλοι μαζί παρέα, χέρι-χέρι και να το κάνουμε.
1: Λοιπόν,
2: να
1: και τώρα, όλο αυτό, μπράβο, και όλο αυτό γίνεται πολύ καλύτερο που θα είμαστε εκεί. Θα κάνουμε το live μας. Δηλαδή, θα είναι μια γιορτή.
2: Μεταμουσικής.
1: Μεταμουσικής.
2: Θα το δίνετε.
1: Να θυμάστε ότι το καλοκαίρι και στην Ελλάδα και γενικότερα τα αποθέματα αίματος και αυξάνεται η ανάγκη τους και ναι. μειώνεται η προσφορά τους. Οπότε με μία αιμοδοτική προσφορά μπορεί να σώσει ζωή.
2: Και το πιο σημαντικό, παιδιά, γιατί και εγώ π.χ. το σκέφτομαι καιρό, αλλά ξέρεις, βαριέμαι να τα ψάξω καμιά φορά, ντροπή ναι. μου, να γίνουμε νέοι δότες μυελού των οστών. Εκεί θα είμαστε λοιπόν, πέρα από την εμβολοσία, και για να δώσετε, ελάτε να το κάνουμε παρέα, και εγώ θα το κάνω, απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα για να γίνουμε εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσουμε τη ζωή κάποιου ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Εκεί λοιπόν θα είμαστε σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood.
1: Blood.
2: Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μέταξα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Ωραίο. Ωραίο live.
1: Πάρα
2: αυτό.
1: Πολύ ωραία δράση. Είναι από αυτές που αγαπάμε με το χάρη και να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι επίπονο από όλα αυτά. Γιατί η μη ενημέρωση και η ασαφής ενημέρωση σας κάνει να πιστεύετε ότι είτε ο δότης μυελού, είτε η αιμοδοσία. Α, θα πονέσω.
2: Μπατονέτα μόνο αυτό.
1: Μπατονετίτσα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το και non-binary, εδώ είμαι Θεσσαλονίκη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό του Χαρισχόνοπλο Καπεταλέα.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη, η Βασίλισσα του Πανηγυριού, με βροχούλα σήμερα και αύριο.
0: Πρέπει, παιδί μου, μου λέει.
1: Και για το Σάββατο δείχνει έτσι, παιδιά, ότι θα έχουμε πιο χαλαρές ίσως βροχές, αλλά ότι θα έχουμε σίγουρα βροχουλίτσα.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί έχω το άλσος τώρα, άλλη γκαίλα, γιατί το άλσος είναι κάμπριο από πάνω, όπως γνωρίζεις.
1: Νομίζω ότι δεν θα βρέχει τα βράδια. Οι βροχές θα είναι, λέει, μεσημεριανές νωρίς αύριο. Και σήμερα θα τραβήξει έτσι λίγο μέχρι το.
0: Την άλλη, άμα γίνει μουσκίδι εκεί, πώς θα κάτσει τα μέρφτ.
1: Ναι, τώρα φαντάζομαι ότι παίζει πολύ αυτό να χάσετε κάποιες παραστάσεις κάποιες μέρες, ε.
0: Κοίτα, εγώ έχω προετοιμαστεί λίγο ψυχολογικά από την άποψη ότι και πέρσι, αν θυμάστε, ο Ιούλιος ήταν. Θυμάσαι την βροχή έκανε πέρσι.
1: Ναι. Όπως. Τώρα, άσχετο τώρα αυτό. Θυμόμουν μια. Είναι μια καφετέρια στην Τρίπολη που ανοίγει μόνο τα καλοκαίρια.
0: Μάλιστα.
1: Κάμπριο. Και δουλεύανε εμένα οι φίλοι μου εκεί πολλές φορές, βοηθό σερβιτόρου και τέτοια. Και επειδή είναι και Τρίπολη, πολλές φορές θυμάμαι που λέγαμε «Α, δεν το βλέπουμε σήμερα» και πήγαιναν 5 ώρα τα παιδιά και τους λέγανε «Παιδιά,
0: τι λέγανε κάμπριο, την καφετέρια ή ήταν
1: κάμπριο». Όχι, ήταν κάμπριο, άνοιγε καλοκαίρι.
0: Πώς τη λέγανε.
1: Μύθος.
0: Εγώ πήγαινα...
1: Πασαρέλα.
0: Πασαρέλα, ε.
1: Κάναμε πασαρέλα εκεί. Μπαίναμε, δεν είχαμε φτάσει να κάτσουμε. Μπαίναμε, ήταν τεράστιο μαγαζί.
0: Πεθαίνω.
1: Μπαίναμε, ότι και καλά ψάχνουμε τραπέζι στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μπαίναμε, κάναμε την πασαρέλα. Και λέγαμε, πάμε να κάνουμε λίγη πασαρέλα να μας δούνε που είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Χάλια είμαστε εντωμεταξύ. Τώρα μιλάμε για γυμνάσιο.
0: Α, περνάγατε, σας βλέπαν και φεύγανε.
1: Ναι, κάναμε ότι ψάχνουμε τραπέζι. Άδειο αυτό εντωμεταξύ. Μπαίναμε. Ήτανε, είχε άλλο χώρο από εδώ, άλλο χώρο από εκεί.
0: Και δεν πήγαινε καλά. Γιατί άλλο άδειο. Χώρο.
1: Ήταν τόσο μεγάλο που πήγαινε πολύ καλά. Ήταν τόσο μεγάλο. Που τώρα πρωί, μεσημέρι, απογευματάκι. Πού να γεμίσει όλο αυτό. Μια μετά τεράστιο.
0: Πού να γεμίσει. Εμείς είχαμε τις καφετέρειες. Τη μία τη λέγανε Ποκοπίκο.
1: Α, Ποκοπίκο, ωραίο.
0: Την άλλη τα Ορμίνα.
1: Τα Ορμίνα.
0: Τα Ορμίνα.
1: Σικελία.
0: Βεβαίως. Ναι. Εμείς είδες Ποκοπίκο, τα Ορμίνα, λες και είμαστε στο Παλέρμο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να έρθει η παντρευτή του Ντουαλίπα.
1: Ναι.
0: Πολύ τελική θα μπορούσε. Κοσοβάρα είναι, θα μπορούσε να έρθει στη Θήβα να παντρευτεί. Και την έβλεπα όμως το γάμο την άτιμη. Τι ομορφιά.
1: Και έχει ωραίο στυλάκι του Αλίπα, παιδιά. Μ' αρέσει. I like.
0: Very, very much like.
1: Το συμπαθώ και αυτόν. Μου φαίνεται καλό τυπάκος.
0: Κοντέψαμε να γίνουμε μπίλιες με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.
1: Έχει γνώμη και για Κάλουμ Τέρνερ.
0: Βεβαίως.
1: Τον έχει μελετήσει και τον
0: Κάλουμ Τέρνερ. Μόλις είπαν ότι παίζει περίπτωση να κάνει.
1: Να γίνει James Bond, ναι. Του άρεσε ή όχι.
0: Καθόλου. Μου λέει δεν κατάλαβα. Μου λέει το φλόρο.
1: Πού το ξέρει ότι είναι φλόρος.
0: Του το είπα. Του λέω δεν είναι φλόρος ο άνθρωπος. Άντε μου λέει, άμα έχει δει το Σον Κόνερι, μου λέει.
1: Θα δεις αυτό, ναι. Χρόνια πριν, πες
0: του
1: τώρα.
0: Του το είπα και αυτό, του λέω βρε αγάπη μου, τώρα ο Σον Κόνερι είναι παλιά.
1: Ποιο θα πρότεινε, αντιπρότεινε κάτι ή απλά θάψιμο για Τέρνερ.
0: Απλά θάψιμο για Τέρνερ.
1: Γιατί μπορεί να θέλει να προτείνει ένα γκλέτσο, τον θέλει πιο, τον James Bond τον θέλει.
0: Τον θέλει βασταγερό. Και του λέει

0: Ανοιχτά μυαλά.
1: Είναι ο φλωριάς.
0: Μη δει απλά κάποιον και πει ότι είναι φλώρος αυτό. Άμα του πάει έτσι.
1: Δεν τον έχεις και για φλώρο, ρε παιδιά.
0: Καθόλου.
1: Δική μου, αλλά έτσι φαίνεται να είναι και λίγο.
0: Καλεκίνη και φέτες ο άνθρωπος.
1: Ναι. Και σοβαρή.
0: Έλεγε και ο Άρης Καβαντζίκης. Μα είναι, λέει, πολύ γυμνασμένος. Μα είναι πολύ γυμνασμένος. Δεν με νοιάζει, ρε, είναι φλώρος, λέει. Σε μια πολύ νορμαλή
1: τηλεοπτική. Δεν είναι όμως ότι είναι κανένας χαζοχαρουμενούλης. Έτσι, σοβαρούλης είναι και όταν περπατάει, όταν κάνει.
0: Σα, τον έχει δει, μωρέ, ο Αντρέας να περπατάει τώρα εκεί. Τον
1: είδε εκείνη την ώρα.
0: Ό,τι είδε εκείνη την ώρα τώρα.
1: Εμένα μου είναι συμπαθής πάντως, φίλε. Και οι δύο μου είναι πολύ συμπαθείς.
0: Του αγαπώ και του δύο αυτό το κούκλο ζεύγαρο και τον θεωρώ και πολύ σεξι αυτόν.
1: Τον Μακάλουμ.
0: Βέβαια, αυτές
1: είναι και οι δύο παιδιά.
0: Μπρίτις φάτσα, πεθαίνω εγώ με την αγγλόφατσα.
1: Να σκέψω, αυτός αγγλόφατσα, αυτή ωραία Βαλκάνια.
0: Βαλκάνια καραμπαμπάμ.
1: Ψηλή ωραία και αυτός πανίψιλος ωραίος. Ναι, αλλά είναι. Το όμορφη πολύ του Αλίπα. Μικρή. Πιστεύω παιδιά αυτοί θα κάνουν δηλαδή αυτό που λέμε παιδιά που θα είναι πανέμορφη.
0: Κουκλιά. Μίξη.
1: Δηλαδή εδώ είναι που...
0: Βρετανή με κόσο. Πω κουκλιά.
1: Ναι. Μπορεί να είναι, σκέψτε τώρα, βαλκανικό σώμα, ψηλό και να είναι τζιντζερο τέτοια. Ξέρω εγώ.
0: Κουκλιά.
1: Τώρα μιλάμε.
0: Δεν τα λέμε και ακούει κανένα μικρούτσικο. Τώρα θα έρθει εδώ να μα χτίσει. Λοιπόν.
1: Αυτό τον ενοχλεί αυτό τον Μπρίτη.
0: Δεν είναι. Με το βρετανικό στέμα γενικά έχει πάρα πολύ πρόβλημα.
1: Δεν πάει και βασιλεία Αγγλία.
0: Μη λε τέτοια καθόλου. Μην πιάσει καθόλου. Λοιπόν. Πάμε στα Κέφια. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 10:55. Ο Πέτρος Σύμβριος έρχεται live στο Regency Casino Μομπαρνές και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφ και χορό. Ελάτε λοιπόν στην παρέα για να ζήσετε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό set menu στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μην λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: μπάρκα παντρεύεται σήμερα.
1: Σήμερα παντρεύεται.
0: Βέβαια.
1: Τώρα το πάνε.
0: Τώρα εγώ ξέρω ότι ο Άρης μας τα έχει φτάσει τώρα. Έφυγε μαλαιοκούβαρα από την εκπομπή να πάει γιατί έχει το γάμο.
1: Εκκλησία.
0: Εκκλησία. Σήμερα θα γίνει το pre-wedding party.
1: Α, Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Μπράβο. Ναι. Θα γίνει το pre-wedding party και μετά αύριο θα γίνει ο γάμος και εκεί θα γυρίσουν. Αλλά βγήκε τώρα ένα θέμα και εκεί έγινε το μεγάλο τώρα το μπαχαλάκι, ότι η Δανάη θα έχει ένα ειδικό μηχάνημα, λέει, που θα καταρρύπτει τα ντρόουν και αυτά. Και βγήκε η Δανάη και είπε ότι παιδιά δεν παίζει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει τώρα, ειδικό μηχάνημα για τα ντρόουν, θα σήκωναν όλοι στη Μεσσηνία ντρόουν.
0: Παιδιά, τώρα επίσης, ναι, πόσα ντρόουν θα σηκωθούν για αυτό το γάμο, ένα το κρατούμενο και πες σηκώνονται τα ντρόουν. Και είπα και του Καβατζίκη που θα πάει, του λέω πρόσχε μη σου έρθει κανένα ντρόουν στο κεφάλι και έχουμε άλλα. Μου λέει δεν έχει πάρει να καταρρύψει τα ντρόουν, αλλά λέω τα αφήνει δηλαδή.
1: Πόλεμος θα γίνει στη Μεσσηνία για το...
0: Πες εσύ.
1: Άλλα. Πάντως αυτό ρε παιδιά, μπράβο να είναι καλά η κοπέλα, όλα καλά και τι έρχονται στους γάμους, αλλά... παιδί μου, βιάζονται να παντρευτούν όλοι. Πα, δηλαδή. Πόσα χρόνια τα έχουνε. Καλοπροαίρετα το λέω. Ακούγεται άσχημα, αλλά δεν το. Εννοώ ότι. Κάνα χρόνο. Μήνες.
0: Μήνες.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Και ρε παιδί μου.
1: Δεν το έχω τόσο πολύ εύκολο στο δικό μου μυαλό.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, θα το σκέφτομαι κανένα 5 χρόνια για να το κάνω. Κατάλαβα.
0: Καλέ, 5 χρόνια θα ήταν στη σκέψη και μετά είναι μέχρι να γίνει.
1: Άρα
0: να
1: έχει κλείσει και 10 χρόνια σχέση.
0: Μπράβο. Μπράβο. Εγώ που είχα κλείσει δεκαετία μεταχώρησα.
1: Μετά είναι να πει. Να το κάνουμε, μήπως τα χαλάσουμε κιόλας. Δεν είναι μια 20ετία δίνω.
0: Και μετά τη δεκαετία, γιατί να παντρευτεί.
1: Σωστό. Ναι.
0: Πού έχει αφήσει.
1: Εντάξει, ναι. Τώρα έτσι που το λες βέβαια. Άκου, θα σου πω. Είμαι υπέρ ή του να παντρευτείς πολύ αργά, τύπου να γελάσουμε. Εκεί που βαρεθήκαμε να παντρευτούμε.
0: Χαχαχουχά, μπράβο, μπράβο.
1: Να είναι κουλό, δηλαδή να πεις παντρευτείς.
0: Ναι, 50 πεντάριδες, ας πούμε.
1: Εκεί μ' αρέσει. Βέβαια, αυτοί χωρίζουν συνήθως μετά.
0: Ναι, καλά.
1: Γιατί κάπως μετά αλλάζει κάτι, είδες.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απ' την άλλη να παντρευτείς φρέσκος. Αλλά όχι στο πεντάμινο, εξάμινο, εφτάμινο. 7 μήνες.
0: Φαγούρα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Τι να πω ρε παιδιά, περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
1: Είναι γάμος, δηλαδή είναι φυχά και.
0: Ναι, είναι πάρτι μόνο. Όχι, καλέ, πήγε και στο Σμυρό και τραγούδαγε μόνη τη στο ωραία που είναι η νύφη μας.
1: Α, ναι. Ναι.
0: Είδε για τον εαυτό τη, άμα έχει.
1: Όχι, μια χαρά, δεν είναι.
0: Και καλά, καλά κάνει.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Θα μάθω εγώ τη Δευτέρα και θα σου πω γιατί πάει ο Άρης Καβατζίκης.
1: Εντάξει, αφού είναι φίλο.
0: Είναι φίλο κολλητό, αλλά θα μάθω κι εγώ. Γιατί τα κουτσομπολίκια του γάμου είναι τα πιο ωραία.
1: Α,
0: τι
1: ναι,
0: φάγατε,
1: εννοείτε.
0: Τι ήπια, τι φορέσατε.
1: Έχει και δικά της εκεί, ξενοδοχεία, χώρους που τα
0: ναι, πάνε. Ναι, εκεί θα γίνουν στα δικά
1: εκεί
0: της.
1: Θα πάει το τρόουν.
0: Εκεί θα πάνε τα τρόουν που θα πέφτουν με μηχανισμό. Παιδιά, ούτε στο να σημαίνει θόλο στο Ισραήλ. Τέλος πάντων, δεν ισχύει, λένε, δεν θα πέσουν τα τρόουν.
1: Αν και τα τρόουν, παιδιά, πλάκα. Εγώ τώρα που έκανα το γύρισμα αυτό που είχα φύγει.
0: Φοβιστικά.
1: Είχαμε τρόουν.
0: Ναι.
1: 4 χιλιόμετρα, θα βγει κάτω.
0: Ναι, καλέ. Καλέ, το συζητά.
1: Άστο τώρα.
0: Λοιπόν, η κουβέντα είναι και λίγο Gen Z. Πολλά λέγονται για αυτή τη γενιά, την Gen Z. Γενιά όμως που η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα. Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days. 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: μαζεύομαι.
1: Ώρα για μάζεμα. Ωραία, πρέπει για να πας στην παράστασή σου. Ευχόμαστε
0: βεβαίως,
1: να γίνει κανονικά.
0: Σε περιμένω.
1: Εντάξει, για, εγώ, άμα θέλω να σου ευχηθώ ρεπό.
0: Ρεπό μου, ευχαριστώ.
1: Στο εύχομαι. Τον κόσμο σκέφτεται. Εντάξει, μπορεί να το έχει οργανώσει.
0: Όχι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Ναι. Και εγώ η αλήθεια είναι τώρα είναι και αρχές και είμαι ακόμα. Έχω δηλαδή
1: ναι,
0: πολύ χαρά που πηγαίνω.
1: Ναι, το δημιουργικό άγχος.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, κοιτά, να σου πω κάτι. Άμα είναι ή να ρίξει μια βροχάρα. Να πεις, παιδιά,
0: το μαζεύουμε ή να μην το κάνει καθόλου.
1: Μην είναι τσιρ την ώρα της παράστασης.
0: Το χειρότερό μου. Το χειρότερό μου.
1: Ή το καίμε
0: ή το αφήνουμε. Μπράβο. Πολύ σωστή η συλλογιστική.
1: Α, το χάψουμε, λες τι λες.
0: Καίμε.
1: Δεν ρίχνει μια βροχάρα.
0: Δεν ρίξει την κανονικά. Άσε τώρα, μην ακούς τι λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε και το μαζεύουμε. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι. Θα χτυπήσεις.
1: Τι το
0: ήταν αυτό. Ήταν,
1: παιδιά, τι με βρήκε. Πω. Εντάξει, Παρασκευή.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, είναι η κούραση.
1: Όμως,
0: είναι η κούραση.
1: Δεν το μαζεύω πια.
0: Όχι, τι να μαζεύετε, δεν μαζεύετε τώρα.
1: Ένας μήνας έμεινε.
0: Ξαραντάρια πάντως λέει θα χτυπήσει από την επόμενη εβδομάδα. Γενικά θα έχει ρε παιδάκι μου ζεστούλα. Αν έχεις όρεξη για θάλασσα, για λίγη δροσιά, γιατί να τρέχεις, πάρ το αλλιώς και. Regency προχώρα. Καλή σκέψη λοιπόν να ετοιμαστούμε για βουνό. Όχι απλά για βουνό, αλλά για το πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας και με τη βενζίνη δώρα από το καζίνο της Πάρνηθας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Συνολικά περιμένουν 10 τυχερούς μαζί με πολλές εκπλήξεις, καλοκαιρινά vibes και την καλύτερη θέα της Αθήνας. Και τώρα αλλάζουν τα πλάνα για φέτος το καλοκαίρι. Γι' αυτό ξεχνά τη θάλασσα. Για δώρα με φόρα. Πάρε την ανηφόρα και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μέρα Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο cool.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
14: Το νέο τεύχος μοσχοβολάει θάλασσα. Ψάρια και θαλασσινά, μαγειρεμένα με όλους τους τρόπους, αλλά και συνταγές με κρύα ομά πιάτα για σας που τα αγαπάτε.
13: Συνταγές από την Αργυρό, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.

έφτασε λοιπόν και αυτή η Παρασκευή μας. 12 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο και εσύ είσαι πολύ σωστά συντονισμένος στον My Radio 104,6, εδώ που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε throwback summer. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα από το πρωί μέχρι και το βράδυ για όλο το καλοκαίρι. Κάτι που το είχαμε ανάγκη και να το κάναμε και πράξη. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε όμορφα αυτή η μέρα, να περάσει ακόμη πιο όμορφα και αυτό το βράδυ. Και έτσι κι αλλιώς έρχεται Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι κάπου θα πάμε όλοι για μια βουτιά, γιατί αλλιώς δεν αντέχετε έτσι 100% Αθήνα όλο το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε και σήμερα. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα μεγάλη επιτυχία για να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και είναι Παρασκευή, 12 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σας έχω τώρα ένα summer tip που λέει ότι τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως το καρπούζι, το πεπόνι κτλ., βοηθούν στην ενυδάτωση και είναι ιδανικά για τις ζεστές ημέρες. Γι' αυτό τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο και όλο και σε κάποια θάλασσα, όπως είπαμε, θα τρέξουμε, φτιάξτε μια ωραία φρουτοσαλάτα και έτσι θα μειωθεί και η αφυδάτωση. Και είναι πάντα καλό ένα καρπούζι, ένα ροδάκινο δίπλα στη θάλασσα. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια. Εσένα, αλήθεια, ποιο είναι το καλύτερο tip που έχεις μάθει έτσι από εμπειρία? Γιατί και αυτό από εμπειρία είναι με τα φρούτα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 όσο θα πηγαίνω εγώ σε ένα σύντομο break.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
10: Ρωμαίος!
11: Γιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό!
10: Μα σύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα!
10: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
11: Ρωμαίος Σακελαρίου!
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
11: Σε ρόλο παραμάνας!
10: Χωρίς καμιά ντροπή!
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
11: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
10: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
11: Τρεχάτε για να δείτε!
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου!
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι.
15: Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditbank, η τράπεζά σου.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Άλλωστε είναι Παρασκευή σήμερα, οπότε μόνο καλά μπορούμε να είμαστε και με ένα χαμόγελο στο στόμα, λίγο αισιοδοξία, γιατί πέρασε αυτή η εβδομάδα, είμαστε δίπλα στο Σαββατοκύριακο και μόνο ωραία πράγματα μπορούν να έρθουν, ειδικά αν το σκεφτόμαστε και έτσι. Και νομίζω πως λίγο καιρός, λίγο η ψυχολογική μας κατάσταση που περιμένουμε έτσι και τις διακοπές, αλλά δουλεύουμε κιόλας παράλληλα αρκετά, κάπως μας χαλάει τον ύπνο. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, εγώ τις τελευταίες ημέρες είμαι κάπως περίεργα και ξυπνάμε μέσα στη νύχτα και απλά ξεκινάμε τις σκέψεις. Γιατί να, σκέψεις για διακοπές, σκέψεις για δουλειά, δεν ησυχάζει αυτός ο εγκέφαλος. Και μια απλή φράση έχω να σας πω, ότι μπορεί να ησυχάσει το μυαλό σου και να σε βοηθήσει να ξανακοιμηθείς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ποια είναι αυτή η φράση? Αυτή η σκέψη μπορεί να περιμένει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να λύσεις κάτι, να το αρνηθείς ή να τσακωθείς με το μυαλό σου. Δεν καταπιέζεις τις σκέψεις, τις αναβάλεις. Έτσι και αλλιώς, τι θα πετύχεις μέσα στη νύχτα? Χαλάρωσε, εγώ θα πω, και προσπάθησε να ξεκουραστείς αυτές τις ώρες που μπορείς. Έτσι, και αυτό μια συμβουλή από εμένα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και αμέσως τώρα έρχεται μεγάλη επιτυχία εδώ στον My Radio 104,6.

0: through πακ επιτυχίες.
1: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
10: People have repower. People have
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου εδώ στον My Radio 104,6. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα στα ζωδιακά μας νέα σας έχω τα ζώδια που μπορεί να ζήσουν μια συνάντηση ζωής αυτό το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Οι Κρυοί έχουν μια σημαντική νέα γνωριμία, πολύ περιληπτικά θα τα πω. Οι Λέοντες μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση και οι Τοξότες βλέπουν μια καρμική συνάντηση μέσα από περιπέτεια ή ταξίδι. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί, γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι το συνδυάζει το άλλο πάρα πολύ ωραία στο μυαλό σου. Βέβαια, καμιά φορά έτσι δεν πάνε τα πράγματα όπως τα περιμένεις. Ελπίζουμε όμως αυτή την περίπτωση να πάνε πάρα πολύ καλά. Στα δικά μας τώρα έρχεται μεγάλη επιτυχία για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και πολλές φορές φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε αλλαγές επειδή μας τρομάζει το άγνωστο. Σκεφτείτε όμως να υπήρχε κάποιος που ανά πάσα στιγμή ήταν δίπλα μας και μας βοηθούσε σε κάθε μας βήμα. Έτσι και η Προτέρια, μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο 85 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Επισκέψου τώρα και εσύ αυτό που σε εξυπηρετεί και γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στην Προτέρια.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας, του Κώστα Κυριαζή. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Κιάθου και Βημαγκαζίνο, οι υπερπλούσιοι της Silicon Valley επενδύουν σε πολυτελή καταφύγια κάτω από τη γη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα το ήξερες ότι η λάσπη και ο πυλός μπορούν να γίνουν το δικό μας εργαλείο ψυχικής αποφόρτισης. Η αφή, λέει, η υφή και η αντίσταση του υλικού απορροφούν πλήρως τις έγνοιες της ημέρας που μπορεί να έχουμε και στα εργαστήρια πολλές φορές οι μαθητές όλων των ηλικιών, έτσι, ξεπερνούν τον αρχικό τους φόβο, μαθαίνουν να ρισκάρουν και να αποδέχονται τα λάθη τους χωρίς πίεση και μάλιστα κάποιες φορές τους οδηγεί αυτό στο να λένε κιόλας ότι σήμερα όντως έκανα την ψυχοθεραπεία μου. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω σκεφτεί κάποια στιγμή να ξεκινήσω μαθήματα για κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Βλέπω ότι είναι κάτι Σαββατοκύριακα, κάτι καθημερινές έτσι περίεργες ώρες, αλλά νομίζω ότι αν το βάλεις στο πρόγραμμα μπορείς να το καταφέρεις. Αυτό είναι και το μήνυμα της ημέρας και κάπως έτσι έρχεται αμέσως τώρα μεγάλη επιτυχία εδώ στον My Radio 104,6.

0: Πολύ μας αρέσει και αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και κάπως εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε εμείς μαζί αυτή την ημέρα. Πάει λοιπόν και η Παρασκευή, πάει και η εβδομάδα. Ελπίζω να έχετε πολύ όμορφα σχέδια, είτε για απόψε είτε για τις επόμενες ημέρες. Να έχετε κανονίσει, δεν ξέρω, κάποια εξόρμηση, να κάνετε κάτι που το θέλει η ψυχούλα σας. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα. Ακολουθούν DJ Βαλεντίνο και Νίκος Ιώτης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: μέσα. My Radio, Throwback Summer. Σ' έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαροπάτα. Όλη την ημέρα, Throwback επιτυχίες.
1: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Valentino, Valentino.
1: DJ Mix.
0: Ο Valentino μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Τώρα που σε έχω αγκ...

0: παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.
3: Αλήθεια, καρδιά μου.

0: Valentino, Valentino,
1: DJ Mix.
0: Ο Valentino μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Η πρώτη σκέψη.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
0: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
4: Ανεβάστε την ένταση. Yeah.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει,

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Νίκο Σουλιώτης.
1: Νίκο Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκο Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
3: Ανεβάστε την ένταση.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούω μόνο Νίκο Σουλιώτη. Όσο και

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Nick.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.